Έχει ένα GPS που δείχνει πάντα προς την κορυφή. Βάζει τον εαυτό του πρώτο γιατί το μόνο που βλέπει είναι στόχοι, καριέρα και σκαλοπάτια επιτυχίας. Αν μοιάζει απόμακρος είναι γιατί δουλεύει ήδη για το 2030. Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Πάμε σε γατογονείς τώρα, σε και εμάς. Γιατί αν η γάτα σας έκανε το εμβόλιο της και γύρισε στο σπίτι λίγο, μη μου μιλάτε, μη με ακουμπάτε, οφείλω να πω και να σας προτρέψω να έχετε ψυχραιμία. Λίγη υπνηλία, μικρότερη όρεξη ή μια ενόχληση στο σημείο της ένεσης είναι συνηθισμένα και συνήθως περνούν σε 1-2 μέρες. Τις βάζουμε κοντά νερό και φαγητό, την αφήνουμε στην ησυχία της κυρίως και όσο και αν θέλουμε, δεν την κυνηγάμε για αγκαλιές. Πράγμα που μεταξύ μας η γάτα ζητούσε και πριν το εμβόλιο. Προσοχή όμως, ποτέ ανθρώπινα φάρμακα και αν δεν φάει για 24 ώρες ή εμφανίσει έντονα ασυμπτώματα, παίρνουμε αμέσως τον κτηνίατρο. Κατά τα άλλα, λίγη ξεκούραση και σύντομα θα επιστρέψει στο παλιό καλό της εαυτό. Να σας κοιτάζει αφή ψηλού και να πετύει πίσω τον καναπέ της. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω πως ανυπομονείς παθιασμένα για αυτές, αφού περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά που αναζωογούν τα μονότονα νεκρά κύτταρα, εννοείται, του εγκεφάλου σου. Και σε αυτή την εβδομάδα κάνουμε ανάνυψη γνώσεων, προσφέροντάς σου μια εντυπωσιακή, έστω βρε παιδί μου, τελευταία στιγμή χαραμάδα πλουσιοπάροχης εξειδικευμένης γνώσης. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Σήμερα σου μιλάμε για τους social media influencers. Οι influencers λοιπόν ξυπνούν πάντα με τέλειο μαλλί, γιατί στα όνειρά τους τους ακολουθεί hair stylist. Αν δεν φας το πρωινό σου σε μπόλ από καρύδα και δεν το ανεβάζεις story, τεχνικά δεν έφαγες. Τα hashtag τους είναι τόσα πολλά που οι φίλοι τους δεν τους λένε γεια, αλλά κάτι σαν hashtag καλημέρα / μοναδικότητά μου. Όταν κάποιος τους κάνει unfollow, το νιώθουν σαν μυστηριώδης τσίμπημα. Αν είναι πολύ, φταίει σίγουρα ο αλγόριθμος. Μπορεί να μετακομίσουν πραγματικά μόνο με συνεργασίες. Ευχαριστώ at Dream Home Staff για το νέο μου σπίτι. / χορηγούμενο. Η αγάπη τους για τα προϊόντα που διαφημίζουν κρατά όσο και το συμβόλαιο συνεργασίας. Κρύβε λόγια. Ένας καφές ποτέ δεν πίνεται ζεστός αν δεν περάσει από 5 φωτογραφικές γωνιές. Οι διακοπές τους είναι φωτογράφηση με αλλαγές ρούχων, πιο συχνές και από επίδειξη μόδας. Και φυσικά, κανένας influencer δεν έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Απλώς περιμένει να δει τα like του, εννοείται, για επιβεβαίωση. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για τους influencers. Energy Vibes.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
4: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
0: Travel Energy Tips.
5: Σήμερα πάμε στην Ευρώπη. Αν και κομμάτι της Γαλλίας εδώ και πάνω από 200 χρόνια, η Κορσική είναι σε όλα πολύ διαφορετική από την ενδοχώρα, από τα έθιμα και την κουζίνα, μέχρι τη γλώσσα και το χαρακτήρα της. Η κορσικανική ταυτότητά της είναι ένα μυστήριο, αλλά οι ντόπιοι λατρεύουν να το αναλύουν στους τουρίστες κάτι βραδιές με καλό φαγητό, άφθονο κρασί και παραδοσιακή μουσική. Το νησί παρουσιάζει εκπληκτική γεωγραφική ποικιλομορφία. Σε μια σύντομη μισάωρη διαδρομή θα συναντήσετε κόλπους, παραλίες, ζωηρές παραθαλάσσιες πόλεις, βουνοκορφές και καταπράσινες κοιλάδες, πυκνά δάση και χωριουδάκια με μισοξεχασμένους λόφους. Ένα τόσο πλούσιο γεωγραφικά μέρος είναι παράδεισος για όσους λατρεύουν την περιπέτεια. Κάποιες από τις εμπειρίες που μπορείτε να συλλέξετε εδώ είναι η πεζοπορία, το κανόε καγιάκ σε βαθιά φαράγγια και οι καταδύσεις. Για πιο χαλαρούς ρυθμούς, επιλέξτε την ηλιοθεραπεία, μια εκδρομή με πλοιάριο ή γευσιγνωσία τοπικών μεζέδων. Η Κορσική είναι ιδανικός προορισμός και για όσους αγαπούν την ιστορία και τις τέχνες. Είναι ένα μέρος που έχει ήπιο μεσογειακό κλίμα με ξηρούς χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Ο Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι πιο γεμάτοι τουριστικά μήνες με τους περισσότερους σίγουρα επισκέπτες. Ο Απρίλιος, ο Μάιος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος είναι μήνες κατά τους οποίους το κλίμα είναι κατάλληλο για διακοπές και η κίνηση πιο περιορισμένη. Αν λοιπόν θέλετε να κάνετε ένα υπέροχο ταξίδι αυτή την περίοδο, η Κορσική είναι η πρόταση που σας ανήκει.
0: Energy Vibes.

Σήμερα γιορτάζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Μάλιστα το όνομα Κυριάκος είναι πολύ δημοφιλές. Στην Ελλάδα το έχω εγώ και ο Μητσοτάκης. Και παρά τα αυτά, με συναντάτε εδώ καθημερινά. Κάτι είναι κι αυτό. Και επειδή έχω καρδιακούς ακροατές και φανς που με αγαπάνε, σας στέλνω επίσης ευχές και καρδούλες στα τόσα μα τόσα μηνυματάκια σας στα social. Σήμερα παράλληλα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που καθιερώθηκε το 1999 και διοργανώνεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τα καρδιαγγικά νοσήματα που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν μάστιγα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία για τον πλανήτη, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών. Το νου σας! Από καρδιά το λέω! Energy vibes.

Κάπως έτσι τα μαζεύουμε για σήμερα. Ανοίξαμε κανάλι 134 χιλιόμετρων στην Κίνα. Βρήκαμε φυγά μετά από 8 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη που από άντρας είχε εξελιχθεί σε γυναίκα. Μάθαμε ποια ζώδια κοιτάνε πρώτα την πάρτη τους. Φροντίσαμε τις γατούλες μας. Πεταχτήκαμε μέχρι την Κορσική και είπαμε και χρόνια πολλά στους συνενόματους, έτσι. Τους συμπαθέστατους ανθρώπους αυτής της χώρας, αντικειμενικά πάντα. Και επειδή η Τρίτη είναι αυτή η περίεργη μέρα που δεν έχει ούτε το άλοθη της Δευτέρας, ούτε τη χαρά ότι πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, κάντε σήμερα κάτι τελείως εκτός προγράμματος. Μόλις κολλάστε, παραδείγματος χάρη, μην γυρίσετε κατευθείαν σπίτι, βάλτε στο αυτοκίνητο ή στα ακουστικά τρία αγαπημένα σας τραγούδια και πηγαίνετε μια μικρή βολτίτσα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Για καφέ, για παγωτό, για βόλτα δίπλα στη θάλασσα, όπου σας βγάλει. Γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι φοβερό για να φτιάξει η μέρα μας. Αρκεί να της αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Και μεταξύ μας, για Τρίτη, μια χαρά τα πήγαμε. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα σας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σας περιμένω και πάλι εδώ αύριο στα Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Στο αλφαβήτα.

Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.

0: πειράζει, αυτό είναι το τραγούδι.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Πάλι μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

μπορούν. Κάτι τρελή κι όνειρο πόλης.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας το 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
1: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
1: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
1: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
1: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, τι.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
5: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Στο αλφαβητάρι.

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

0: Είναι Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Και είναι ο Διάβλος Κρήτης, 5 λεπτά μετά τις 9 και η πρωινή εκπομπή ζωντανά πάντα μαζί σας, χωρίς δεσμεύσεις. Μας ακούτε από το diablosradio.gr, από το online radiobox.com, από το greekpavlaradio.gr και φυσικά από το live24.gr σε κορυφαία ποιότητα ήχου για όλον τον κόσμο και από όπου και αν μας ακούτε και με οποιοδήποτε μέσο μας ακούτε, είτε είναι φορητό, είτε είναι σταθερό, είτε είναι κινούμενο, είτε είναι όχημα. Και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 10 με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα εδώ στον Διάβλο Κρήτης και φυσικά πάντα συντροφιά με την κατασκευαστική εταιρεία Europlan ΑΕ με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Diablosradio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Πρώτη μουσική ανάσα της εκπομπής μας, η οποία θα μας δώσει το χρόνο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, όπως έχουμε προαναγγείλει εξάλλου τις τελευταίες μέρες, να επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή Λαστίου της Νέας Δημοκρατίας και πρώτο αντιπρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, τον κύριο Γιάννη Πλαγιωτάκη, για να μιλήσουμε γενικά για θέματα Λαστίου και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας.

πριν μιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, επειδή βρίσκεται σε μια κατάσταση εν κινήσει και πρέπει να σταθεροποιηθεί κάπου στο γραφείο του προφανώς για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ισχύα, να πούμε ότι πως οι καταλήψεις που είχαν ξεκινήσει να είναι ήταν σε εξέλιξη στον Άγιο Νικόλαο έληξαν και οι μαθητές επέστρεψαν καθώς ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα στο τρίτο γυμνάσιο και στη συνέχεια επεκτάθηκαν και στα δύο γενικά λύκεια της πόλης. Η κατάληψη στο τρίτο γυμνάσιο έληξε το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ το πρωινό της Τρίτης χθες άνοιξαν ξανά τις πόρτες τους το πρώτο και το δεύτερο γενικό το ΓΕΛ Αγίου Νικολάου, πρώτο και δεύτερο. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει την σχολική λειτουργία σε κανονικούς ρυθμούς, χωρίς όμως οι μαθητές να εγκαταλείπουν τα αιτήματα που έθεσαν μέσα από τις κινητοποιήσεις τους. Και φυσικά να πούμε ότι στα δύο γενικά λύκεια η απόφαση για επιστροφή στα μαθήματα συνδέεται με την προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από την Ένωση Γονέων και τους Συλλόγους Γονέων των Σχολείων με στόχο την προώθηση των ζητημάτων που έχουν τεθεί για την αναζήτηση λύσεων.

0: Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι και νομίζω ότι μπορούμε, έχουμε και καθαρή γραμμή, μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Λαστείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη και πρώτο αντιπρόεδρο της Ελληνικής Βουλής. Καλημέρα κύριε Πλακιωτάκη και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ναι, μ' ακούτε? Μας ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Α, ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε και αισθανόμαστε ευχάριστα που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να πούμε διάφορα πράγματα, ξεκινώντας σαν προτεραιότητα από το Λασίθι μας και σε κατ' επέκταση και στη γενικότερη έτσι επικαιρότητα, η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Βρισκόμαστε εξάλλου σε προεκλογική περίοδο, κύριε Πλακιωτάκη, και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, μιας και εσείς έχετε την εμπειρία του βουλευτή αρκετά χρόνια στον ομό μας, να μας πείτε σε γενικές γραμμές, περιεκτικά, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο νομός μας αυτή την εποχή. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, είχαμε πει από την, αν θυμάστε πολύ καλά, από την προηγούμενη περίοδο,
0: ναι,
1: ότι για πρώτη φορά εξασφαλίστηκαν σημαντικά κονδύλια σε επίπεδο νομού Λασιδίου για διάφορα έργα, κυρίως έργα υποδομής, εγκεφαλτικά έργα, επενδύσεις στην υγεία, στην παιδεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Ναι. Αυτή η τετραετία λοιπόν είναι η τετραετία της υλοποίησης αυτού του μεγάλου σχεδιασμού σε επίπεδο Λασιθίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ανάγκες δεν είναι διαρκείς και βεβαίως θα πρέπει συνεχώς να αγωνιζόμαστε για καλύτερευση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Λασιθίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σε εξέλιξη το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έχει κατασκευαστεί ποτέ στο νομό Λασιθίου. Μάλιστα εντός του Οκτωβρίου θα παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του βόρειου δικού άξονα. Ξέρετε, για πολλές δεκαετίες ακούγαμε βόρειο δικό άξονα και βόρειο δικό άξονα δεν βλέπαμε. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, έχοντας εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους, κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με επικαιροποίηση των μελετών, με ολοκληρωμένο πλέον σχεδιασμό από το ένα άκρο του νησιού μέχρι το άλλο, υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής του νησιού. Μάλιστα. Σε αυτά βέβαια θα πρέπει να προσθεθούν και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης. Έργα που η Κρήτη τα περίμενε για δεκαετίες. Και καταλαβαίνετε, ειδικότερα για την περιοχή του νομού μας, ότι η ολοκλήρωση αυτών των πολύ μεγάλων έργων θα δώσουν μια νέα δυναμική και για την οικονομία και για την κοινωνία, αλλά και για τις προοπτικές ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου.
0: Κύριε Πλακιωτάκη, εμείς έχουμε ανακοινώσει για τα εγκαίνια αυτών των πρώτων 10 χιλιόμετρων στις 10 του Οκτώβρη. Αυτό είναι πραγματικότητα, έτσι θα γίνει, θα συμβεί?
1: Κοιτάξτε, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αναμένω βέβαια για τις επίσημες πλέον ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, αυτό το μεγάλο έργο πραγματικά έχει δημιουργήσει αρκετές, οι περισσότερες είναι θετικές εντυπώσεις. Εντάξει, υπάρχει και όλη αυτή η ταλαιπωρία η οποία έχει δημιουργηθεί, αλλά νομίζω ότι με λίγη υπομονή, όπως έχουμε γράψει και έχουμε πει, όλα θα ξεπεραστούν για να χαρούμε ένα μεγάλο έργο, τέλος πάντων, το οποίο το έχει ανάγκη ο τόπος.
1: Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι και τις ανησυχίες και τη δυσαρέσκεια και της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματιών, ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, διότι πολλοί θα έλεγαν, μα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε άλλη περίοδο. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στην υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου είναι ότι, με δεδομένο ότι το 80% περίπου των πόρων ήταν από την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι γνωστός, έληξε 31-8, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση ολοκλήρωσης αυτού του πολύ σημαντικού έργου υποδομής, γι' αυτό και η σχετική ταλαιπωρία και για την κοινωνία και για τους επαγγελματίες. Όμως νομίζω η υπομονή θα μας αποζημιώσει όλους. Πλέον οι πολίτες του νομού Λασιθίου θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα ασφαλές δρόμο για την περιοχή μας. Και αυτό που επίσης θέλω να σημειώσω είναι ότι ο νέος αυτός δρόμο εντός του, τουλάχιστον του νομού Λαϊστήρου, δεν θα έχει διόδια. Αχα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ
0: σημαντικό. Ακούστηκε ότι θα μπουν διόδια.
1: Όχι, όχι. Ναι. Εντός νομού Λαϊστήρου δεν υπάρχουν διόδια. Και εντός του νομού Λασιθίου, για να είμαστε ακριβείς, ο νέος ΒΟΑΚ θα είναι περίπου 20 χιλιόμετρα. Δεν είναι λίγα. Προφανώς βέβαια εμείς μιλάμε για ολοκληρωμένο ΒΟΑΚ μέχρι τη Σιτία, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που θα αναβαθμίσει συνολικά την ποιότητα ζωής των πολιτών του Λασιθίου.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν όμως και επιμέρους έτσι μικρότερα, θα έλεγα, σε έκταση έργα, κύριε Πλακιωτάκη, τα οποία αφορούν κυρίως το νερό, θα έλεγα, το οποίο όπως και να το κάνουμε είναι ένα πολύτιμο έτσι αγαθό για τη ζωή όλων μας. Σε αυτό το τομέα, πού έχουμε ολοκλήρωση και πού έχουμε εξέλιξη, αν φυσικά μπορείτε να μας πείτε, αν έχετε τα στοιχεία.
1: Καταρχήν έχουμε διασφαλισμένη χρηματοδότηση υπογραφή συμβάσεων για τρία πολύ μεγάλα έργα. Μια και μιλάμε σε σταθμό του Αγίου Νικολάου, μιλάμε για το νέο αγωγό μεταφοράς νερού, με το μεγαλύτερο έργο ίδρυυσης από τον Αποσελέμη προς τα παράλια του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Σε επίπεδο εγκυοβελτικών μιλάμε για τα δύο πολύ μεγάλα έργα, μάλλον τα τρία μεγάλα έργα, τα δύο στην περιοχή της Ιεράπετρας, συμπληρωματικά έργα φράγματος Μπραμιανών, αλλά και το φράγμα του Αγίου Ιωάννου, καθώς επίσης και η γυλομοδεξαμενή των Χοκλακιών στη Σιτία. Πολύ μεγάλα έργα που θα ενισχύσουν τον τομέα της αγροτικής παραγωγής, το δε πολύ μεγάλο έργο του μεταφοράς αγωγού νερού από τον Αποσελέμη σίγουρα θα ενισχύσει σε πολύ σημαντικό βαθμό την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Μεραμπέλου. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει και ήδη αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, ειδικότερα οι νότιες περιοχές της Ευρώπης και ειδικότερα ο νομός Λασιθίου, είναι το ζήτημα της λειψιδρίας. Η κλιματική κρίση είναι παρούσα. Δεν αφορά μόνο την έλλειψη νερού. Όπως παρατηρήσατε και φέτος το καλοκαίρι, αφορούσε βέβαια και την πολύ συχνή, το πολύ συχνό φαινόμενο των πυρκαγιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε όλα αυτά τα επίπεδα χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζεται πολιτική βούληση και κυρίως χρειάζεται οριμότητα και χρηματοδότηση για να μπορούν όλα αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής να προχωρήσουν.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η σχέση η δική σας με, γενικότερα με όλους τους δημάρχους του νομού είναι εντάξει, υπάρχει συνεργασία καλή, δηλαδή σας λένε, σας μιλούν για τις ανάγκες, ζητάνε παρεμβάσεις κλπ. Ή μήπως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι... Ναι, για πείτε μας.
1: Οι σχέσεις είναι εξαιρετικές.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η υλοποίηση ενός τόπιου σημαντικού έργου είναι προϊόν συνεργασίας τοπικών φορέων και Μάλιστα. κεντρικής διοίκησης. Από τους τοπικούς φορείς αναμένουμε τον προγραμματισμό και την οριμότητα σε επίπεδο μελετών και βεβαίως σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης το κύριο έργο, η κύριο αποστολή μας αν θέλετε είναι εξέβρεση των απαραίτητων κονδυλίων έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε να τα έργα. Δηλαδή για παράδειγμα, επειδή είμαστε πάλι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με 2 περίπου εκατομμύρια ευρώ υλοποιείται θα αποπαρατωθεί επιτέλους το ΤΑΦ 10 μετά από 20 σχεδόν χρόνια.
0: Ναι, το συζητούσαμε προχτές και με το Δήμαρχο εδώ που είχε έρθει.
1: Τι είπαμε για το ΤΑΦ 10. Η επαναλειτουργία του αρχαιολογικού επίσης μουσείου στον Άγιο Νικόλαο και αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση στον τομέα του πολιτισμού, όπως επίσης και τα έργα ανάδειξης, τα συνεχιζόμενα έργα ανάδειξης στην Σπίνα Λόγκα, καθώς επίσης βεβαίως και παρεμβάσεις στον τομέα της παιδείας. Με νέες ουσιαστικά εκπαιδευτικές δομές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρα Θέλω να πω ότι οι παρεμβάσεις μας σε όλα τα επίπεδα σαφώς και είναι προϊόν συνεργασίας.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω και κάτι πλησιάζοντας προς το κλείσιμο, μιας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ποιες είναι οι προκλήσεις αυτής της προεκλογικής περίοδου για τη χώρα, για την Κρήτη και για το Λασίθι ειδικότερα, κύριε Πλακαντάκη.
1: Θέλω να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, αν δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα σε διεθνές επίπεδο, τα τελευταία χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει από γεωπολιτικές αναταράξεις, από πολύ μεγάλη πληθωριστική πίεση, από ενεργειακές κρίσεις που έχουν συμβούν εδώ και δεκαετίες, η διαχείριση της πανδημίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να μπορέσει μια κυβέρνηση να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις προκλήσεις χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση όλων των φαινομένων της κρίσης και βέβαια χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία.
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καταφέραμε και αλλάξαμε ουσιαστικά την εικόνα της χώρας. Καταλαβαίνω ότι πολλοί συμπολίτες μας ακούν αυτή την ώρα, σίγουρα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, το θέμα της ακρίβειας είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα. Όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, καταλαβαίνετε, επηρεάζουν όλη την αλυσίδα.
0: Σήμερα όμως η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα, έτσι, για βενζίνη και πετρελαίο κίνηση.
1: Θα προβεί σε ανακοινώσεις στα καύσιμα και στις 15 Οκτωβρίου.
0: 14, ναι.
1: Στις 15 Οκτωβρίου θα υπάρχουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μάλιστα.
1: Εάν ακούγαμε την αντιπολίτευση, φανταστείτε, εάν ακούγαμε την αντιπολίτευση, οι οποίοι εδώ και τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 ή και περισσότερα χρόνια, τι μας λέει συνεχώς, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσουμε τον ΦΠΑ χωρίς καμία κοστολόγηση. Φανταστείτε λοιπόν να είχαμε προβεί σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, σήμερα δεν θα είχαμε ούτε ευρώ να δώσουμε στους συμπολίτες μας. Εμείς τα τελευταία χρόνια, κύριε Βαρνακιώτη, παρά τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο, ενισχύσαμε το εισόδημα των πολιτών με 2 δισεκατομμύρια πέρυσι και άλλα 2 δισεκατομμύρια φέτος. Θα μου πείτε, λύσαμε το πρόβλημα? Προφανώς και δεν το λύσαμε. Προφανώς και χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν, όμως εάν δεν έχεις δημοσιονομική πειθαρχία, δεν μπορείς να δώσεις το περίσσευμα που προκύπτει από την σωστή δημοσιονομική διαχείριση πίσω στους συμπολίτες μας και ενισχύοντας βέβαια κυρίως τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας αυτή παρέμβαση, κύριε Πλακαντάκη. Δεν ξέρω αν έχετε να μας προσθέσετε κάτι τελευταίο κλείνοντας, γιατί σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να λέμε και πολλά και περισσότερα και πιο θεματικά, θα έλεγα, γιατί σήμερα ήμασταν σε γενικές γραμμές. Έτσι.
1: Εντάξει, χθες επευλήθηκε το τελευταίο αίτημα για πληρωμή από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν χάθηκε ούτε ευρώ. Τουναντίον, με αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης καταφέραμε και πραγματοποίησαμε πολλές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αυξάνοντας το ΕΠ της χώρας πάνω από 11%. Πάνω από 500.000 συμπολίτες μας βρήκαν δουλειά, με ό,τι αυτό θετικές συνέπειες μπορεί να έχει για την κοινωνία αλλά και την οικονομία. Mm-hmm. Και βέβαια προχωράμε στην αντιμετώπιση των πολύ μεγάλων προβλημάτων, διότι για μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα των πολιτών και η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των συμπατριωτών. Συνεχίζουμε λοιπόν και βέβαια όσο προχωράει και η προεκλογική περίοδος θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τον σχεδιασμό μας, να κάνουμε προφανώς απολογισμό του έργου μας και με βάση αυτό πιστεύω οι συμπολίτες μας να μας κρίνουν θετικά ξανά για την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: διάσημος.
1: Δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε στο πρώτο μέρος, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Πλαγκιωτάκη, βουλευτή Λαστείου και φυσικά πρώτο αντιπρόεδρο της Βουλής. Και το θέμα είναι ότι μπορέσαμε και μιλήσαμε κάπως γενικά για διάφορα πράγματα. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να μιλήσουμε και ειδικότερα σε μία από τις επόμενες μας εκπομπές. Διάβλος Κρήτης, χωρίς δεσμεύσεις, και σήμερα γενικά είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με διάφορα πρόσωπα, αλλά έχουν γίνει 1002 προβλήματα τα οποία μας έχουν φέρει λίγο πίσω και λίγο στην καθυστέρηση. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία. Εμείς έχουμε και άλλα θέματα εδώ να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για κάποια θέματα ακόμη σήμερα, όπως ας πούμε για παράδειγμα ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολλούς και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι γονείς ψάχνουν και βρίσκουν και δεν βρίσκουν στεγαστικές λύσεις για τα παιδιά που πάνε να σπουδάσουν ή κάποιοι άλλοι δεν μπορούν, διαθέτουν μάλλον σχεδόν ένα μισθό για να πληρώσουν ένα ενίκιο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ανθρώπινα προβλήματα, θα έλεγα, τα οποία εμείς με δυσκολία στη χώρα τα αντιμετωπίζουμε, αν τα αντιμετωπίζουμε. Να δούμε όμως τι γίνεται με τις ευρωπαϊκές πόλεις και γενικά το τι γίνεται στο εξωτερικό.

0: Και πάνω που λέγαμε, και πάνω που λέγαμε προηγουμένως ότι ακούγονται φωλές. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει και χτες, αλλά δεν μπορέσαμε. Το είχαμε προγραμματίσει για σήμερα. Τελικά θα μπορέσουμε, από ό,τι φαίνεται. Θα συνομιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αναφερθήκαμε χθες και έχουμε γράψει σχετικά και γι' αυτό στο cna.gr. Για το θέμα του ότι κλείσαμε προχτές 5 χρόνια μιας κατάστασης που αφορά σεισμόπληκτο πληθυσμό στην Κρήτη και ειδικά στο Αρκαλοχώρι, και η κατάσταση από ό,τι φαίνεται παραμένει σχεδόν η ίδια όπως ήταν ακριβώς πριν 5 χρόνια. Γι' αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο, εκτός από όλα αυτά που είπαμε χτες, να συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Μινώας Παιδιάδος και φυσικά πολύ γνωστό σε όλους, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο οποίος από πρώτο χέρι θα μας περιγράψει περίπου την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Αρκαλοχώρι. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να πούμε ότι 5 χρόνια έχουμε την Κυριακή από τον καταστροφικό σεισμό, ο οποίος δεν κατέστρεψε μόνο κτίρια και υποδομές, αλλά και την οικονομική και την συνολική ζωή των ανθρώπων. Έχουμε ένα συνολικό πρόβλημα, λοιπόν, και για να το πω γενικότερα, να πω το γενικότερο σχέδιο, όταν υπάρχει μια φυσική καταστροφή τέτοιων διαστάσεων, επιβάλλεται, εκτός από τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων, να εκπονείται και ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την αποκατάσταση, το οποίο θα έχει αρχή, μέσα και τέλος, θα έχει συντονιστεί, θα έχει την κατανομή των ευθυνών ανάμεσα στους φορείς. Αυτό είναι απαραίτητο και είναι ηθικό δίδαγμα για όλες τις περιπτώσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι η γενοσιουργός αιτία του ό,τι βιώνουμε σήμερα, που δεν έχουμε πραγματικά το αποτέλεσμα το οποίο θα θέλαμε.
0: Κύριε Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Ναι,
0: θέλω να ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο, εφόσον τα πράγματα είναι οφθαλμοφανή το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, για ποιο λόγο να δημιουργείται αυτός ο μεγάλος όγκος γραφειοκρατίας, το οποίο έχουμε φτάσει στα 5 χρόνια και σχεδόν δεν έχει γίνει τίποτα. Οι άνθρωποι αρχίσουν και πληρώνουν. Ναι, για ποιο λόγο.
1: Σας είπα ποια είναι η γενοσιουργός αιτία. Δεν υπάρχει ενιαίο σχέδιο με ενιαίο συντονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα
0: Μάλιστα.
1: στα επιμέρους. Αδειοδότηση για την επισκευή ιδιωτικών κτηρίων. Κίτρινο κατά τεκμήριο, γιατί τα κόκκινα δεν είναι κανονικά άδεια από την αρχή κλπ. Λοιπόν, η αδειοδότηση αυτή, εάν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, θα χρειαστεί άλλα 21 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Θα έπρεπε με πρωτοβουλία του Υπουργείου να επιληθούν όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα που υπάρχουν, να αποσυνδεθεί η επισκευή ενός κτηρίου από την επίλυση πολεοδομικών, χωροταξικών, χτηματολογικών ή άλλων θεμάτων. Όπως ήταν το κτίριο πριν το σεισμό, αμέσως μετά το σεισμό θα πρέπει να επισκευαστεί. Λοιπόν, άρα γιατί να επιλύσουμε θέματα τα οποία εκκρεμούν από την Κρητική Πολιτεία το 1912. Περί αυτού πρόκειται, έτσι. Περί αυτού πρόκειται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα. Να ξεκαθαρίσουν το αυτό, να τα βάλουν στο κτηματολόγιο κτλ. Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται έτσι όμως αποκατάσταση. Οι άνθρωποι πριν το σεισμό ήταν στα σπίτια τους και μετά το σεισμό πρέπει κάποια στιγμή να ξαναβρεθούν στα σπίτια τους. Έχουν από τις 3.500 αιτήσεις για επισκευή κίτρινων κτηρίων, έχουν εκδοθεί 600 άδειες.
0: Μάλιστα.
1: 150 λαϊκό το χρόνο. Αν είναι δυνατόν.
0: Στα κοντέινερ, κύριε Γεγερογλίου, παραμένουν αρκετές οικογένειες.
1: Στα κοντέινερ μένει ένα μικρός αριθμός,
0: ναι, ναι.
1: 150 οικογενειών. Οι υπόλοιποι δυστυχώς μένουν στα κίτρινα σπίτια. Μέχρι πρώτη είχαμε και κάποιοι που πέρασαν στα κόκκινα.
0: Αυτό δεν είναι επικίνδυνο,
1: δηλαδή,
0: κύριε.
1: Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 150 οικογένειες που είναι στα κοντέινερ. Εκατοντάδες οικογένειες είναι στα κίτρινα σπίτια.
0: Στα κίτρινα δεν είναι επικίνδυνο, κύριε Δήμαρχε.
1: Βεβαίως είναι επικίνδυνο. Ακατάλληλα και χρήση έχουν χαρακτηριστεί.
0: Μάλιστα. Και τι, να κάνουν, έτσι. Και τι να κάνουν. Και τώρα έρχεται και ο χειμώνας. Για άλλος ένας χειμώνας κλπ. Πείτε μου κάτι, αληθεύει αυτό που κυκλοφόρησε ότι έχει μειωθεί πληθυσμιακά το Αρκαλοχώρι, γιατί κυρίως τα νέα παιδιά φεύγουν?
1: Κοιτάξτε, έχει μειωθεί γιατί δεν υπάρχουν έτοιμα σπίτια για να κάτσει κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν καταστραφεί πολλά. Η απογραφή του 21 που έγινε αμέσως μετά το σεισμό δείχνει 3.500 μείωση στο Δήμο και βέβαια στο Αρκαλοχώρι μόνο 1.000 μείωση. Mm-hmm. Ενώ αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά σε όλες τις απογραφές το Αρκαλοχώρι ήταν ανωδική πορεία. Η μόνη μείωση που ήρθε από το 11 στο 21.
0: Ωραία. Και τώρα συμπληρώνονται 5 χρόνια, κύριε Γεγκερόγλου. Τι μέλη γενέστε, δηλαδή τι έχετε προγραμματίσει εσείς σαν Δήμος και τι περιμένετε?
1: Ναι. Είχα και μια ενημέρωση στους βουλευτές και τους είπαμε πολύ απλά: κύριοι, είμαι αν βουλευτές της συμπολίτευσης, αναλάβετε πρωτοβουλία να επιλύσετε γραφειοκρατικά θέματα. Μπορεί να γίνουν με μια τροπολογία όλα τα θέματα να λυθούν, όλα να περπλακούν. Λοιπόν, τους είπαμε και τις σκέψεις μας, τις προτάσεις μας, και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να κάνουν επερωτήσεις και όχι απλές ερωτήσεις, να κάνουν επερώτηση που σημαίνει γενικευμένη συζήτηση μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής με όλα τα κόμματα παρόντα και τους αρμόδιους υπουργούς. Είναι το ανώτερο μέτρο κοινοβουλευτικού ελέγχου, το οποίο δεν το έχουν ασκήσει οι εργαλοχώροι, και τους είπαμε ότι πρέπει να το ασκήσουν. Διότι μεθαύριο στις εκλογές θα λέμε τι κάνατε για μας κύριοι της συμπολίτευσης, τι κάνατε για μας κύριοι της αντιπολίτευσης.
0: Λογικό. Πάρα πολύ λογικό.
1: Και επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη διαδικασία, θα τους πούμε ότι οι ανακοινώσεις στα δελτία τύπου δεν μας ικανοποιούν.
0: Μάλιστα.
1: Μας ικανοποιούν σοβαρά μέτρα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και μας ικανοποιούν σοβαρές παρεμβάσεις των κυβερνητικών βουλευτών για να λυθούν θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε τώρα κάτι το οποίο, ενώ μας άκουσε ο Υπουργός και το έκανε, παρίσθησαν οι διάφοροι και ακύρωσαν τη βούληση του Υπουργού, που πιστεύω ότι ήταν ειλικρινής. Είπαμε μια πρόταση, αυτά που δεν έχουν ζημιά στο φέροντο οργανισμό τα κίτρινα να αποζημιώνται με το τετραγωνικό και να πάνε με μια απλή διαδικασία. Το έβαλε λοιπόν ως δυνατότητα, μετά από 2 χρόνια βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει το έκανε ως διαδικασία, και κάποιος γραφειοκράτης έβαλε μέσα μια διάταξη που λέει ναι, εδώ μπορούν να υπαχθούν οι περιπτώσεις που δεν χρειάζονται σκαλωσιά. Ακούστε, που η επισκευή λέει δεν χρειάζεται σκαλωσιά.
0: Τι είναι αυτά
1: και
0: τα πράγματα?
1: Και ρώτησα τον Υπουργό, λέω, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν θέλει σκαλωσιά? Μπροστά στον Υπουργό ρώτησα τους παράγοντες εσύ.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ένα, λέει το βάψιμο. Μα το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου. Καμία επισκευή δεν γίνεται χωρίς σκαλωσιά. Άρα αυτό που βάλατε ήταν για να ακυρώσετε τη βούληση του Υπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Και για... παραδέχτηκα, και τώρα στο τελευταίο νόμο το αφαίρεσα.
0: Και αυτό, κύριε...
1: Άφησα κάτι άλλο πάλι.
0: Πείτε μου λοιπόν, κάτι, όταν κάποιοι βάζουν...

0: συνέχεια καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε και κουράγιο στους ανθρώπους.
1: Αναφερθήκαμε που μόνο για τα ιδιωτικά κτίρια. Έχουμε και ένα πρόγραμμα αποκατάσταση σχολική στέγη που το εκφωνήσαμε ως Δήμος.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και εκεί ανάλογα ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Έτσι, λοιπόν, να είμαστε καλά. Το επόμενο διάστημα μπορούμε να ξαναμιλήσουμε, να σε ενημερώσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, στην προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαμε με τον κύριο Βασίλη Γκεγκερόγλου, δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος, και φυσικά το αντικείμενο της κουβέντας που είχαμε ήταν το Αρκαλοχώρι και τι γίνεται μετά από 5 χρόνια, μιας και η κατάσταση εκεί είναι τραγική, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αρκετές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα 6 Ρίχτερ της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, παρακαλώ. Αρκετές οικογένειες είναι ακόμα στα κοντέινερ, κάποιες άλλες έχουν γυρίσει στα κίτρινα κτίρια, δηλαδή με κίνδυνο τη ζωή τους έχουν γυρίσει στα κίτρινα κτίρια, και φυσικά η γραφειοκρατία ανθίζει και καλά ζει. Και παρότι μιλάμε ότι έχουν δημιουργηθεί έτσι διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες όπου μπορούμε να εξυπηρετούμαστε καλύτερα και μιλάμε για την Ελλάδα 2.0 και ψηφιακός μετασχηματισμός και τα σχετικά, η γραφειοκρατία στο Αρκαλοχώρι παραμένει, φτάνοντας στο σημείο να λένε οι γραφειοκράτες ότι το βάψιμο

0: θεωρείται επισκευή και βάλανε κολλήματα για σκαλοσιές και λοιπά, πράγματα τα οποία είναι για γέλια και δεν υπάρχει και χαρακτηρισμός, δηλαδή τι να πούμε για αυτούς οι οποίοι, ενώ φτάνει μια κατάσταση να δοθεί λύση και να υπάρξει μια θετική πρωτοβουλία, να υπερβάλλουν από, μάλλον να έχουν υπερβολικό ζήλο για τη δουλειά τους και λοιπά, και να κόβουν πράγματα που δεν θα τα έκοβαν αν επρόκειτο για δική τους κατάσταση ή για συγγενείς τους ή για τους ίδιους τους εαυτούς. Κανείς δυστυχώς δεν βάζει τη θέση του στη θέση του άλλου για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό τον χορηγό της εκπομπής μας, την κατασκευαστική εταιρεία Europlan ΑΕ.
1: Europlan, το δυναμικό της εταιρείας μας, είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Πριν μιλήσουμε με τον κύριο Γερόγλου, είχαμε ξεκινήσει να σας λέμε τι γίνεται με τα θέματα της την αντιμετώπιση μάλλον της στεγαστικής κρίσης σε κάποιες άλλες πόλεις της Ευρώπης. Να σταθούμε λίγο στο μοντέλο της Βιέννης, η οποία είναι αποτελεί, από ό,τι λένε, μια εμβληματική λύση απέναντι στην εκτείναξη των ενοικίων σε όλη την Ευρώπη. Το φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης στην Βιέννη θεσπίστηκε μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η Αυστριακή πρωτεύουσα αντιμετώπιζε σοβαρή στεγαστική κρίση. Οι κλίνες ήταν τόσο λίγες ώστε ορισμένοι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να κοιμούνται σε βάρδιες. Κοιμήσου εσύ και θα κοιμηθώ εγώ μετά δηλαδή. Το μοντέλο που υιοθετήθηκε όμως συμβάλλει έως σήμερα στην σταθεροποίηση της αγοράς κατοικίας της πόλης της Βιέννης, και σύμφωνα με τις αρχές ο Δήμος εκεί διαθέτει περίπου 220.000 δημοτικά διαμερίσματα, σπιτάκια δηλαδή, διαμερίσματα, τα οποία εκμισθώνει, καθώς και 200.000 επιδοτούμενες κατοικίες. Περισσότερο από το 60% των κατοίκων της Βιέννης ζει σε έναν από αυτούς τους δύο τύπους κατοικίες. Αυτό συμβάλλει επίσης στην σταθεροποίηση των τιμών στην ιδιωτική αγορά, χωρίς να κάνει ο κάθε ένας ό,τι θέλει και να βάζει ό,τι θέλει και να νοικιάζει αυτά που βλέπουμε και γελάμε, δηλαδή τα 15 τετραγωνικά, τα 20 τετραγωνικά, και να ζητάνε 500, 600 και 700 ευρώ. Γιατί ξέρουν ότι οι γονείς τα έχουν ανάγκη, ας πούμε για παράδειγμα για τα παιδιά τους για να πάνε να σπουδάσουν, είτε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη να πάνε να μείνουν κάπου και λοιπά. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία εκβιασμού, εντός εισαγωγικών θα το πω, μεταξύ ανθρώπων για το που θα μείνει ο καθένας. Πράγμα το οποίο εδώ ειδικά στην Ελλάδα δεν βλέπουμε προς το παρόν να υπάρχει καμία παρέμβαση και καμία ρύθμιση. Ακούσαμε τι έχει γίνει στη Βιέννη, μια χαρά είναι εκεί οι άνθρωποι, δεν έχουν προβλήματα, τίποτα, αλλά έχει λυθεί το θέμα από πότε? Από το τέλος του πρώτου παγκοσμίου αιώνα, δηλαδή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, του 20ου. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Τα αποσπάσματα από την σημερινή εκπομπή θα τα φτιάξουμε, θα τα μοντάρουμε, θα τα έτσι ομορφύνουμε λίγο, γιατί δεν είχαμε και τόσο καλό ήχο στα τηλεφωνήματα σήμερα. Κάθε μέρα θα βγαίνει και από κάτι. Θα το στρώσουμε, θα τη στρώσουμε τη μηχανή, που θα πάει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 9 εδώ, στον Διάβλο Κρήτης, και στην εκπομπή χωρίς. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Μείνετε μαζί να ακούσετε. Πολύ ενδιαφέρουσα και πάλι σήμερα η Ελληνοφρένεια και φυσικά με το χιούμορ που δίνει ραδιοφωνικά ο Θύμιος ο Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Καλημέρα σας.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?

0: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε ότι τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελεωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν το ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη.
2: Όμως κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα παλώσουμε.
0: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
3: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
4: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
3: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
4: Κάθε δύο εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.

0: Έστειλα από την Ελλάδα. Τι τυχερός που είσαι.
1: Στον Προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, της Δράμας και του Κιλκής διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
2: Με πόσο φουλάρατε?
3: Με 60 ευρώ.
2: Ενώ στην.
3: 90.
0: Όσον αφορά τις επιδόσεις μας ως κράτος συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας προκαλώ εσάς ως σοβαρός άνθρωπος, κάντε ό,τι έρευνα θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
2: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
4: Γι' αυτό την κάνουν όλοι και πάνε στις άλλες χώρες, να γιορτάσουμε την καλύτερη εξαετία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ακούμε εδώ τη δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας του Άδων Γεωργιάδη, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα και προέτρεψε με Έλληνες να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε σε άλλες χώρες να κάνουν το τεστ. Για να τεστάρουμε και να δούμε όλοι ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Φεύγουν οι Έλληνες, είναι η αλήθεια, αλλά πάνε να βάλουν βενζίνη. Πάνε στις γειτονικές χώρες. Όλα τα σύνορα είναι γεμάτα. Έχουν ουρές. Από αυτούς που φεύγουν, πάνε, γεμίζουν και ξανάρχονται. Τέτοια ευτυχία και τέτοια επιτυχία όντως έχει να έρθει πάρα πολλά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες. Όπου φύγει. Πάνε να γεμίσουν στις φθηνές χώρες τα ρεζερουάρ. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό. Μια άλλη μεγάλη επιτυχία, και νιώθουμε πολύ τυχεροί που είμαστε Έλληνες, όπως λέει και ο Υπουργός Υγείας, είναι αυτό που έγινε στην Πάτρα. Βγήκε ο Πρίτανης και το ανακοίνωσε, ότι δεν έρχονται εδώ να γραφτούν παρά το ότι πέρασαν 9 γιατροί και 20 μηχανολόγοι.
5: Έχουμε αρκετούς φοιτητές που μπήκαν στο πανεπιστήμιο μας, όμως 400 από αυτούς δεν έκαναν εγγραφή καν.
6: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν ενεγράψαν στην ιατρική.
0: Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε!
7: Έτσι λένε!
0: Παντού!
6: Μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο, που είναι οι καλύτερες σχολές μας, και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
8: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε.
9: Μαλώνετε!
10: Μαλώνω, ρε!
9: Μην με αφήνει,
10: ένα λεπτό κύριε Σωτήρη.
9: Μια που σπουλεύει, σα το λέει. Εσύ κράτα μου κόντρα.
11: Σε κρατάω,
8: παιδί. Ρίπου μου ουρανός με στην καρδιά.
12: Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός.
13: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.

0: Αν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε ότι τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λένε από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Όντως παντού. Αυτό ακριβώς λένε, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται εδώ. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τι είπε, ότι έχουμε 9 γιατρούς, δηλαδή 9 οικογένειες όλη την προηγούμενη χρονιά δεν έκαναν τίποτα στα σπίτια τους, 9 μαθητές, υποψήφοι φοιτητές, διάβαζαν, τα κατάφεραν, πέρασαν ιατρική και δεν πήγαν να γραφτούν. Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, 20 μηχανολόγοι σε μια από τις καλύτερες σχολές που έχει εκεί το Πανεπιστήμιο και 400 συνολικά. Εντάξει, μέσα στους 400 μπορεί να είναι πολλοί λόγοι, αλλά γιατροί και μηχανολόγοι και να μην πάνε στην Πάτρα, αυτό δείχνει πόσο τυχεροί πραγματικά είμαστε εδώ οι Έλληνες και είναι η καλύτερη εξαετία αυτή η τελευταία που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν νοσταλγούμε τους προηγούμενους.
3: Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο.
4: 5735 με την πρώτη.
3: Με κόστος επικοινωνιακό, αν θέλετε.
4: 6848.
3: Αλλά είναι αυστηρά κοστολογημένο.
4: 7856. Τώρα μαθαίνω το 8-9.
3: Άλλωστε, όλοι καλά γνωρίζετε ότι εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
5: Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε αδερφέ ημών.
3: Και αποκατέστησε την αξιοπιστία της στις αγορές.
5: Αιωνία η μνήμη.
3: Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 2018 και αποκατέστησε την αξιοπιστία της στις αγορές το 2018.
5: Πότε πήγες, πότε ήρθες.
3: Τα βρήκε στρωμένα η σημερινή κυβέρνηση αυτά, δεδομένα.
6: Για τι θυμιά, τι ζεις.
5: Είναι πρωτομηνιά, με το κινέζικο ημερολόγιο.
3: Για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Όχι, τι να ξεχνιόμαστε, αυτά τα θυμόμαστε. Είναι δυνατόν, λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον και πολύ καλά κάνει, Ο Αλέξης Τσίπρας και μας θυμίζει ότι το 2018 βγήκαμε από το μνημόνιο που μπήκαμε το 2015, που μας έβαλε ο ίδιος, δεν θυμίζει πώς μπήκαμε, αλλά θυμίζει πώς βγήκαμε. Ωραίο είναι αυτό, ο καθένας διαλέγει την αισιόδοξη πλευρά, μισογεμάτο το ποτήρι και άλλα τέτοια. Και επειδή ακριβώς ο ίδιος ολοκλήρωσε το μνημόνιο, έρχεται σήμερα να μας το παρουσιάσει όλο αυτό ως κάτι πολύ επιτυχημένο που πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε, γιατί είναι αυτός που μας έβγαλε από το μνημόνιο του. Που δεν θα ερχόταν κανένα μνημόνιο και καταψηφίσαμε τους προηγούμενους που είχαν φέρει 2 μνημόνια για να έρθει ένας τρίτος που να μην φέρει μνημόνιο, αλλά το έφερε και αυτός, που τελικά βγήκαμε. Ουσιαστικά δεν έχουμε βγει ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο μνημόνιο, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είναι της παρούσης, γιατί μία λύση είναι ο Τσίπρας, μάλλον μία λύση είναι ότι είναι η καλύτερη εξαετία της κυβέρνησης της χώρας να γίνει δεκαετία, δηλαδή να τσιμπήσουν άλλα 4 χρόνια, να τους εκλέξουμε. Μία επιλογή. Μια δεύτερη επιλογή είναι ο Τσίπρας που μας έβγαλε το 18. Η τρίτη επιλογή είναι αυτή που έρχεται.
7: Με ρώτησε ένας φίλος. Ωραία, μου λέει, ρε πρόεδρε. Γίνεσαι πρωθυπουργός. Πώς θα κυβερνήσεις? Έτσι θα κυβερνήσω υπέρ λαού.
8: Κι όμως, θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε.
7: Υπέρ λαού.

0: θέλω 3-4 χρόνια για να οικοδομήσω μια πολιτική οικονομική. Δεν θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά μια και μιλάμε για την ακρίβεια, τα καρτέλ, τον υγιή ανταγωνισμό και την εσκοκέρδεια, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλεις να κάνεις ένα κράτος ισχυρό?
1: Ναι, είναι η απάντηση και θα ακούσουμε τώρα τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι κοστολογημένες όπως είπε ο Τσίπρας, αλλά είναι συγκεκριμένες. Εδώ έχουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος θα μας αναλύσει τώρα τον τρόπο που θα κυβερνήσει και έχει τρία παραδείγματα για τρία καυτά φλέγοντα θέματα της ελληνικής κοινωνικής ζωής.
0: Τι θα κάνω την πρώτη στιγμή ή τους πρώτους μήνες που ξεκινάω να γίνω πρωθυπουργός και να κυβερνήσω? Μία κεντρική κρατική τράπεζα που θα βρεις τα χρήματα. Το έχω πει κι άλλη φορά, τα χρήματα υπάρχουν. Το μαύρο χρήμα 40 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο Στουρνάρας, θα τα κάνω κρατική τράπεζα. Θα τους πω, ελάτε εδώ, φέρτε το ως αποταμίευση κατάθεση στην τράπεζα αυτή. 10% θα πάρει το κράτος, θα μείνουν τα λεφτά εκεί και δεν θα σας πει κανένας που τα βρήκατε. Θα μου λέει ο άλλος, μα αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο, γιατί γίνεται με τους Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς, που ξέρω εγώ, Ρουμάνους, που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, δεν τους ελέγχουν το πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν κάνω μία μαγιά απευθείας. Άνθουν 20 δις, από τα 40 σας λέω εγώ, 10% είναι 2 δις το βασικό κεφάλαιο και από εκεί πέρα οι καταθέσεις γίνονται 20 δις, 22 δις.
2: Αχ Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και τεκμηριωμένο μέτρο, γιατί υπολογίζει 40 με 45 ως τουρνάρας δισεκατομμύρια η μαύρη οικονομία. Θα έρθει ο Βελόπουλος ως πρωθυπουργός και θα πει, ελάτε φέρτε τα σε μια τράπεζα κρατική που θα έχει φτιάξει, και θα πάνε όλοι, αν όχι όλοι, μισή. Περίπου η μισή, 20 δις. Είναι τεκμηριωμένο όλο αυτό, δεν είναι στο πόδι, σχεδιασμένο. Έχει υπολογίσει ότι μισή θα πάνε. Και θα το κάνουν άσπρο το μαύρο χρήμα. Και θα δεχτούν να μπουν όλοι αυτοί μέσα στην τράπεζα και να ξέρει η τράπεζα από πού βρέθηκαν τα λεφτά και ποιος είχε τόσο καιρό μαύρα και δεν τα δήλωνε και δεν και δεν. Όλο αυτό το θεωρεί πολύ φυσιολογικό, γιατί θα εγγυηθεί το τότε κράτος του Βελόπουλου, δεν θα πειραχτούν όλοι αυτοί που ήταν απατεώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια και κάναν ξεπλήματα και θα γίνουν ισότιμοι. Από αυτά τα 20 δις θα γίνει η μόχλευση, η περίφημη, και θα τα απολαύσουμε όλοι εμείς. Πολύ ωραίο το ένα μέτρο, σοβαρό, αξίζει να το δοκιμάσουμε.
0: Ακούστε όμως, η κρατική τράπεζα θα αναγκάσει τις ιδιωτικές να σταματήσουν να κλέβουν τους Έλληνες. Είτε από προμήθειες, είτε από ποσοστά που παίρνουν στις μεταφορές χρημάτων, για να καταλάβετε τι εννοώ, είτε από υψηλά επιτόκια δανεισμού και χαμηλά καταθέσεων. Θα είναι μια ανταγωνιστική κρατική τράπεζα, ισχυρή τράπεζα. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους ιδιώτες, θέλουμε όμως να τους νουθετήσουμε. Δεύτερον, ο ΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο Εθνικός Οργανισμός Κατοικίας, γιατί λειτουργεί χωρίς χρήματα. Όπως λειτουργούσε κατά το παρελθόν, για να έχει κάθε Έλληνας ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει κρατικό, ισχυρό κράτος. Γιατί τώρα δεν είναι κρατικό το κράτος, είναι ιδιωτικό. Οι ιδιώτες κάνουν τα κουμάντα. Τρίτο, ακραίο μεν, αλλά πραγματικό για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ότι δεν ήταν ακραία τα δύο προηγούμενα, αυτό ειδικά με τις τράπεζες. Μην μπει στον τραπεζίτη ότι θα σε νουθετήσει το κράτος, αμέσως υποχωρεί. Τα παρατάει όλα και λέει δίκιο έχει, αφού θα έρθει ένα κράτος να με νουθετήσει μέσω της τράπεζας της κρατικής που θα υπάρχει, θα υπάρχει αυτή η τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν έρθουν τα 20 δις και έρθει ένα δις. Τι ακριβώς κάνουμε εκεί με τη μόχλευση και με όλα τα υπόλοιπα? Είναι μια απορία, γιατί στην τύχη είναι όλο αυτό, στον αέρα, αέρα, κοπανιστός. Οπότε γίνονται υπολογισμοί, 40 μαύρο χρήμα μάλλον, 20 θα έρθουν μάλλον, ό,τι μείνει από εκεί θα μοχλευτεί και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Πάμε να ακούσουμε όμως το τρίτο που δεν μοιάζει με τα άλλα.
0: Δηληστήριο κρατικό. Έχουμε δύο ιδιωτικά, όπου οι ιδιώτες κοιτούν πώς θα εσχροκερδίσουν, είτε μέσω των εξαγωγών, είτε μέσω της δήλησης και των υποπροϊόντων που βγάζουν, κάνω ένα κρατικό για να είναι ανταγωνιστική η οικονομία μου. Για να μπορώ ως κράτος να έχω και το όπλο μου για να νουθετήσω τα δύο, τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη, να μπουν στη σωστή ρότα. Κρατική ενέργεια. Κρατική ενέργεια. Έχω ιδιώτες παροχούς, δεν υπάρχει κρατικό ρεύμα. Όλα είναι ιδιωτικά δυστυχώς. Ανήκουν σε ομίλους. Άρα δημιουργώ και επαναφέρω μια κρατική δομή στο ρεύμα, ώστε να μπορώ να κάνω και εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος χωρίς να ρωτάω κανέναν ιδιώτη. Και να αναγκάσω και τους ιδιώτες να μην παίρνουν την ανώτατη μισθοκριματιστήριο επίτηδες, για να έχουν παραπάνω τιμή μονάδος ρεύματος, να τους αναγκάσω να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός στην ιδιωτική οικονομία.
1: Θα γίνει της νουθέτησης το κάγκελο, όπως καταλάβατε, γιατί θα νουθετήσουμε και τα δηληστήρια. Μαζί με τα δύο ιδιωτικά μεγάλα που υπάρχουν, από τους επιχειρηματίες που τους ανέφερε, θα μπει και ένα τρίτο κρατικό. Αυτά γίνονται και εύκολα εδώ μεταξύ. Τι είναι ένα δηληστήριο, το φτιάχνεις αμέσως. Τη μακέτα, να σας τη φτιάξω εγώ στο AI. Αν την παραγγείλουμε, την έχουμε αύριο. Έτοιμη τη μακέτα, τι θέλει μετά να φτιαχτεί. Μετά θα κλείσει τις διεθνείς συμφωνίες. Η Ευρώπη θα τα κοιτάει όλα αυτά, αμέριμνη. Θα τα παρακολουθεί, γιατί δεν τα επιτρέπει όλα αυτά η Ευρώπη. Γι' αυτό φτιάχτηκε άλλωστε η Ευρώπη, για να μην γίνονται τέτοια και να μην λέγονται. Εδώ τα λέμε και τα κάνουμε. Θα τσιμπήσει πολλοί κόσμος τώρα σε αυτά του Βελόπουλου, γιατί ακούγονται ωραία και αν κατάλαβα θα γίνει και κρατική ΔΕΗ. Βέβαια αυτό το έχει πει και ο Πολάκης ή κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε κρατική τράπεζα, κρατικό δηληστήριο, το δικό μας δηληστήριο να μας πουλάει φθηνότερα για να νουθετιστούν οι άλλοι. Θα έχουμε και κρατικό ρεύμα. Τι άλλο θέλουμε, έχουμε και τα ψώνια και τα τρόφιμα.
0: Επανασύσταση και λειτουργία μιας κρατικής αεροπορικής εταιρείας όπου θα βάλει μυαλό σε αυτούς τους δύο που βγάζουν λεφτά από τεράστια ποσά. Δεν μπορεί με τη ίδια εταιρεία να πηγαίνω στο Λονδίνο με 250 ευρώ πηγενέλα και Αθήνα Θεσσαλονίκη με 370 ευρώ. Δεν γίνεται, παιδιά. Άρα η κρατική εταιρεία θα τους αναγκάσει να βάλουν χαλινάρι. Και η ρηξική ελεύθερη πρότασή μας, η οποία εφαρμόζεται κατ' ελάχιστον, αφού οι σούπερ μαρκετάδες κάνουν μαγκές, κάνουν μια κρατική βιομηχανία τροφίμων. Προσεκτικά, θέλει διαχείριση επιχειρήν. Ή κάνω μικρά σούπερ μάρκετ, κρατικά σούπερ μάρκετ, για να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά δεν θέλει management. Ποιος το κάνει, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, οι άεργοι, ώστε να μπορούν να δίνουν τα τρόφιμα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Διότι τα σούπερ μάρκετ βγάζουν δικά τους προϊόντα, φακές, ρύζια κτλ. Με ονομασία του σούπερ μάρκετ, αλλά οι τιμές δεν είναι ίδιες, ελάχιστα κάτω από τις τιμές των brand name είναι. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αυτό? Πώς δεν γίνεται? Στα στρατιωτικά πρατήρια γίνεται. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια με χαμηλότερες τιμές. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι παρεφερές ως μικρά κρατικά σούπερ μάρκετ τα βασικά είδη διατροφής?
1: Είναι κεφάτι, γυρίζει από το Βελόπουλο, θα λέμε. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα έχουμε και την κρατική Ολυμπιακή, ξανά μανά, και θα έχουμε όμως και τα κρατικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο αυτά τα ιδιωτικά τα μεγάλα που πας εκεί και είναι φάκες, σου πιάνουν το χέρι, το πορτοφόλι, οτιδήποτε στα ταμεία. Θα έχουμε κρατική βιομηχανία τροφίμων. Όλα αυτά γίνονται, δεν είναι κάτι. Δηληστήριο θα φτιάξουμε αμέσως. Ένα δηληστήριο είναι πανεύκολο. Κρατική βιομηχανία με τα παραρτήματα της εγκαταστάσεις ακόμη πιο εύκολο. Σούπερ μάρκετ στη γειτονιά θα νοικιάσουμε και κάτι υπόγειο κτλ. Θα τα κάνουμε κρατικά σούπερ μάρκετ και έτσι λοιπόν θα τρέφεται ο πληθυσμός τους Βελόπουλους.
0: Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αφή Βελόπουλη. Τα πιο ποιοτικά προϊόντα της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Μακαρονικών, απορρυπαντικών, μαλακτικών, ταμπών, ζαμπών, μπεϊκών, κοτοπουλικών, αυγών, ματιών και γενικά πλήρες πρωινών για τα Χριστούγεννα μελομακαρονικών, κουραμπιεδικών, χριστουγεννιάτικο δεντρών και για το Πάσχα σοκολατένιων αυγών, κοκορετσιών, σπλιναντερών και για το χέσιμο καθαρτικών. Αλυσίδα σούπερ μάρκετ, Αδελφή Βελόπουλη και των επιστολών του Ιησού το γάλα.
1: Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ είμαι στα όρια να ψηφίζω Βελόπουλο για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι πολύ ρεαλιστικές συγκροτημένες προτάσεις που δεν είναι ανοησίες όπως σε κάποιους ίσως έχουν φανεί.
0: Άρα λύσεις υπάρχουν. Μυαλά δεν ξέρω αν υπάρχουν για να κάνεις ένα ισχυρό κράτος. Έτσι θα κυβερνήσω.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
4: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε.
5: Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται.
4: Κόβουμε στη μέση την μπουκιά.
6: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε.
0: Πώς θα κυβερνήσω? Έτσι θα κυβερνήσω. Σας είπα μερικούς άξονες. Ανάλυση υπάρχει στο πρόγραμμά μας και βλέπετε ότι εγώ βγαίνω και λέω τα στοιχεία για το πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη. Το πώς σχεδιάζουμε, έχουμε πρόγραμμα, δεν λέμε ανοησίες.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Επιτέλους ένας ηγέτης πολιτικός εν ώψη και εκλογών που δεν λέει ανοησίες. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που μόνο ανοησίες λένε. Τα ακούσαμε εδώ, εμείς τα μεταδώσαμε. Νομίζω είμαστε και οι πρώτοι που τα μεταδίδουμε. Μας αρέσουν σαν ιδέες, τις πουσάρουμε όπως μπορούμε. Και μακάρι όλα αυτά να γίνουν πράξη κάποια στιγμή. Παρόλο ότι έχουμε κυβέρνηση, Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι όλων των Ελλήνων, δεν το ξέρατε αυτό. Μας το λένε 2-3 στελέχη από χτες. Να ακούσουμε τον πρώτο.
7: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες. Σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
8: Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος.
7: Αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται.
1: Πολύ θετικά όλα αυτά και πολύ αληθινά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, μιλώντας, απαντώντας ερώτηση για τον Θεοχάρη που είπε κακομύριδες όλους τους υπόλοιπους πλην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας που είναι νοικοκύριδες. Είναι μια χώρα κακομύριδων γιατί το 60% όσων ψήφισαν, άρα παραπάνω, 70-80 πόσο είναι, 75 νομίζω, είναι κακομύριδες. Και το 25% μόνο είναι οι καλοί νοικοκυρέ που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Την χαρακτήρισε ο Μαρινάκης, τη σύμπτωση του ίδιου και Ραμαίος.
9: Καταρχάς, ο κύριος Θεοχάρης ανασκεύασε, εξήγησε, ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του.
10: Όταν χρειάζεται να ανασκευάσει, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λάθος η δήλωση.
9: Ναι, και, αλλά έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος γνώμης, όπως το έκανε ο κύριος Θεοχάρης, να βγει και να εξηγήσει. Και να πει φάουλ. Ξέρετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είστε πάρα πολλά χρόνια στη τηλεόραση.
10: Δεν υπάρχει νοοτροπία τέτοια.
9: Προφανώς, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αν κάτι πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα μέχρι κάθε μέρα που είμαστε πραγματικά στη διακυβέρνηση της χώρας, είναι ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
11: Τι γλυκό!
9: Όλων των Ελλήνων.
12: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι.
13: Πάλι!
12: Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε.
14: Βελώνα και κλωστή γρήγορα.
15: Βελώνα και κλωστή.

0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ μας, λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
2: Ρωτάει ο Δημήτρης Οικονόμου την Αφροδίτη Λατινοπούλου που την είχε το πρωί εκεί, ότι η Ευρώπη, οι προτάσεις της Ευρώπης είναι πάρτε το kit, φτιάξτε ένα kit 72 ωρών γιατί θα γίνει πόλεμος και κουβέρτες, πολύ καλές κουβέρτες, όχι κάτι φλισάκια εκεί που δεν κάνουν τίποτα αυτά, που κάνουν δηλαδή, αλλά το άλλο είναι ωραίο που ντύνεις ολόκληρος και περιφέρεις το φάντασμα μες στο σπίτι, κουτουλώντας σε τείχους, γωνίες, οπουδήποτε, δεν έχει βλήγησει όλο αυτό, αλλά όμως δεν κρυώνεις. Αυτά περίπου τα λέει, τα ψελίζουν σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι, θα γίνουν και επίσημοι πολιτικοί, είμαι σίγουρο, στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς η κρίση με άλλους τρόπους. Δεν μειώνουν φόρους, συστήνουν στον κόσμο κουβέρτες. Και κάθε το κόσμο τα εφαρμόζει όλα αυτά, ειδικά οι Ευρωπαίοι που είναι και πιο ευκολόπιστοι, αγοράζουν κουβέρτες, έχουν αγοράσει όλοι τα kit και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κακό που έρχεται. Τα ρωτάει αυτά όλα ο οικονόμος στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και αυτή απαντάει ως εξής.
0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ μας, λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
1: Ποιος σας είπε ότι οι ελίτ των Βρυξελών δεν είναι σοσιαλιστές? Λοιπόν, ποιος σας λέει ότι οι ελίτ των Βρυξελών και αυτοί οι οποίοι είναι στις Βρυξέλλες, η Φόντερ Λάιν και όλη η παρέα αυτή, δεν είναι σοσιαλιστές?
0: Στολίσατε κανονικά την Ούρσουλα
1: προχθές. Εννοείται τι έπρεπε να
3: είναι. Ρατσίστρια την είπατε.
1: Μα είναι. Αυτή η ομιλία έκανε ρεκόρ όλων των εποχών. Επικροτήθηκε από εκατομμύρια Ευρωπαίους και όχι μόνο πολίτες. Η οποία και ανέδειξε την Ελλάδα φυσικά και ανέδειξε αυτά τα οποία έπρεπε να υποθούν επιτέλους.
2: Η ομιλία της Λατινοπούλου στην Ευρώπη προχθές που την κοίταζε και η Ούρσουλα από απέναντι και έλεγε εκεί η Λατινοπούλου τα δικά της και τώρα εδώ μας είπε ότι όλοι αυτοί είναι σοσιαλιστές, γι' αυτό εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις με τις κουβέρτες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι είχαμε καταλάβει ότι στο τιμόνι της Ευρώπης βρίσκονται σοσιαλιστές, φαίνεται η Ούρσουλα είναι από τα παλιά. Στην εισαγγελία η Νικοβέση που είναι του Τσαουσέσκου, όπως έλεγε η βούλτεψη. Κληρονόμος, έχει μεγαλώσει εκεί και μισεί όλους τους ανθρώπους. Οπότε, όντως, όλες τις μεγάλες θέσεις τις έχουν καταλάβει σοσιαλιστές. Είπαμε βούλτεψη. Η βούλτεψη τοποθετήθηκε για τη δήλωση Θεοχάρη, όπως τοποθετήθηκε λίγο πριν ακούσαμε τον Μαρινάκη, την Κεραμέως. Περίπου όλοι λένε τα ίδια, ότι έχει ανασκευάσει και δεν είναι αυτό, δεν είμαστε αυτό που λέει ο Θεοχάρης, είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η βούλτεψη όμως, επειδή ξεχωρίζει και δεν είναι κάτι τυχαίο όπως όλοι, διάλεξε έναν άλλον τρόπο να πει και να αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα και μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
4: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση τους νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
5: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Όταν λέει χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, έχει πάει εκεί με εξυπαστές, δώρο, ένα βερμούτ, κάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον στο τηλέφωνο, να είναι στο άλλο τηλέφωνο που το έχει μέσα και εδώ η βούλτεψη λοιπόν, γι' αυτό ξεχωρίζει και είναι πρώτη, είπε ότι είναι όλων των Ελλήνων αυτό το κόμμα, αλλά το έδωσε με παράδειγμα. Δηλαδή στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, στο ένα της αυτή, έχει τον Τάσο τον υδραυλικό από την Καλλιθέα, που της λέει χρόνια πολλά Σοφία μου και τι ωραία που περνάμε και να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Και από την άλλη, ο άλλο αυτή είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει το εύρος, τι μεσολαβεί, ο εγκέφαλος της Σοφίας Βούλτευση. Ο υδραυλικός, ο εγκέφαλος και ο Κυριάκος, όλοι αυτοί δείχνουν την γκάμα, το εύρος, τη βεντάλια που αναπτύσσεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς το είπε, τηλέφωνο με τον υδραυλικό.
5: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κυρία Σοφία. Ο Τάσος είμαι, ο υδραυλικός από Τζιτζιφιές.
5: Έλα Τάσο μου, τι κάνεις? Ήμουνα σίγουρη ότι θα έπαιρνες να μου ευχηθείς για τη γιορτή μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Α, έχετε γιορτή κυρία Σοφία. Δεν το ήξερα. Εγώ για το καζανάκι του σπιτιού σας πήρα που έχει χαλάσει. Έχω ένα κενό σήμερα στις 5 το απόγευμα.
5: Μισό λεπτό Τάσο μου. Με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Πρωθυπουργός να μου ευχηθεί. Σε βάζω στην αναμονή.
6: Κυρία Σοφία, όχι, βιάζομαι. Να κανονίσουμε το ραντεβουδάκι πρώτα. Μη κυρία Σοφία, μη. Βιάζομαι κυρά μου, σου είπα. Πόρε γαμότο. Κλείσε το μαλάκα να συνεννοηθούμε. Βιάζομαι, σου λέω. Πρέπει να πάω πατήσια που βούλωσε η χέστρα μια γριά και έχει γεμίσει σκατά όλο το μπάνιο.
5: Να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικό από την Καλυθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω: χτυπάει από μέσα ο πρωθυπουργό. Συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, τι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
7: Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα κυρά Σοφία, ο Τάσος είμαι, ο υδραυλικός από Τζιτζιφιές.
7: Έλα Τάσο μου, τι κάνεις. Ήμουνα σίγουρη ότι θα έπαιρνες να μου ευχηθείς για τη γιορτή μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Α, έχετε γιορτή κυρά Σοφία, δεν το ήξερα. Εγώ για το καζανάκι του σπιτιού σας πήρα που έχει χαλάσει. Έχω ένα κενό σήμερα στις 5 το απόγευμα.
7: Μισό λεπτό, Τάσο μου. Με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Πρωθυπουργός να μου ευχηθεί. Σε βάζω στην αναμονή.
8: Κύρα Σοφία, όχι, βιάζομαι. Να κανονίσουμε το ραντεβουδάκι πρώτα. Μη κυρά Σοφία, μη. Βιάζομαι, κυρά μου, σου είπα. Πόρε γαμώτο. Κλείσε το μαλάκα να συνεννοηθούμε. Βιάζομαι, σου λέω. Πρέπει να πάω πατήσια που βούλωσε η χέστρα μιας γριάς και έχει γεμίσει σκατά όλο το μπάνιο.
7: Να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλυθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
9: Πάντως εγώ αν είχα στο ένα τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της χώρας, και στο άλλο τον υδραυλικό θα επέλεγα. Δεν τον βρίσκεις εύκολα. Τον Πρωθυπουργό κάπου θα του συναντήσεις, πάει σε μια συνέντευξη, κάτι θα του πεις. Και τι να σου λύσει κιόλας ο Μητσοτάκης και ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, καθόλου χρήσιμος. Μην πω άχρηστος, όχι ο συγκεκριμένος, όλοι και ο συγκεκριμένος μαζί. Ενώ ο υδραυλικός τον θες πάντα, δεν τον βρίσκεις, πνίγεται και όλους γενικά τους εργάτες. Οπότε. Πολύ καλά, πολύ άσχημα μάλλον έπραξε εδώ η κυρία Βούλτεψη που έκλεισε τον έναν, τον έβαλε στην αναμονή για να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό. Με αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα. Έτσι συμπεριφέρεται και έτσι μιλάει το πολιτικό προσωπικό και πήγε ο νους μας λίγο στα παλιά γιατί πέσαμε πάνω σε ένα βίντεο. Είναι περίπου 15 χρόνια πριν. Θα καταλάβετε γιατί το θυμηθήκαμε αυτές τις μέρες.
10: Σε σαφάρι έχει εξελιχθεί για τους οδηγούς η αναζήτηση φθηνής βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές το 1 ευρώ το λίτρο.
11: Πριν από 2 ημέρες, στο συγκεκριμένο πρατήριο στην οδό Κλισθένου, στο Γέρα Κατοικής, η βενζίνη πολλούνταν προς 85,8 λεπτά το λίτρο. Σήμερα πωλείται προς 88,8 λεπτά το λίτρο και εξακολουθεί να είναι ένα από τα δύο πιο φθηνά πρατήρια της Αττικής.
0: Κι όμως θα τα βρούμε
12: πάλι!
0: Είμαστε μεγάλοι και θα τα μπαλώσουμε.
13: Βελόνα κυκλωστή γρήγορα.
0: Κι όμως στοίχημα θα βάλω.
12: Για μένα προσωπικά, η Χούντα, πραξικόπημα, δικτατορία, αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα.
0: Άρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε.
14: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη.
15: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.

0: Είχε πάει η βενζίνη 1 ευρώ και το κάνανε θέμα ρεπορτάζ. Εξελίσσεται καλά ο πλανήτης, εξελίσσεται καλά η χώρα και όντως αυτή η εξαετία είναι η καλύτερη εξαετία στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ, πατάει τα κουμπιά, φεύγει ο πρώτος λαός και εδώ είμαστε.
1: Ήσουν εκπληκτικό το Σάββατο. Συγχαρητήρια για την παράστασή σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Προσπάθησα να έρθω να σε χαιρετήσω, αλλά άντεξε, ήταν αδύνατο.
2: Γιατί ήταν αδύνατο?
1: Ήταν αδύνατο γιατί ίσα που ιδρυθήκαμε και χαιρετηθήκαμε, αλλά μετά μου την κοπάνισε. Δεν σε πρόλαβα.
2: Τι την κοπάνισε, εκεί ήμουν, ξαναγύρισα μετά στον κόσμο. Για λίγο πήγα να πιω νερό.
1: Ελπίζουμε μέσα στο χειμώνα να ξεκινήσει κάποια παράσταση. Δώσε να σπούλει κάτι.
2: Να δώσω spoiler.
1: Δώσε, δεν κάνει καμιά παράσταση τώρα.
2: Θα δώσω. 11 Νοεμβρίου πρεμιέρα στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή. Νέα παράσταση.
1: Ωραία.
2: Ρούφα, δεν το περίμενες?
1: Όχι, όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση, μια και σε έπιασα σήμερα. Ο Άδωνης κάποτε σου είχε πει στη συνέντευξη που του είχε πάρει ότι δεν ήξερε τι είναι το χόρτο και ο μπάφο. Δεν ήξερε.
3: Μπάφο έχετε κάνει?
4: Μπάφο δεν έχω κάνει ποτέ.
3: Ξέρετε τι είναι?
4: Έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάνει.
2: Από τότε έμαθε, από ό,τι φάνηκε.
1: Α, από τότε έμαθε, εντάξει.
2: Η πολύ παρέα με τον Καρανίκα, ίσως τον βοήθησε, δεν ξέρω.
5: Όμως για την περίπτωση τη φαρμακευτική κάναβη, για την προσπάθεια να νομοθετηθεί και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά. Η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν εθεντική.
6: Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και το ιδιό μαζί μου.
1: Α, πηγαίνω μαζί και σαν drag show που πηγαίνουν.
2: Δεν ξέρω. Κάτι κλινικές για μπάφους, κάτι νομοποίηση, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, κοίτα ξαναδεί.
2: Καλά, δεν είναι κακό να μαθαίνεις πράγματα.
1: Αν ήμουν παντρεμένος κι εγώ με τη σύζυγο του Άδωνη, ίσως κι εγώ να είχα ξεκινήσει τα drag. Όχι τα show, αλλά σίγουρα τα drag.
2: Δηλαδή σε αυτό το σπίτι η σύζυγο είναι το πρόβλημα, πιστεύει?
1: Όχι, αλλά
7: εγώ μάλα καλώ έχω σήμερον.
1: Θα ήθελα να ήμουν γείτονα του Άδωνη με αυτή τη φωνή που δεν το λένε ούτε Χιούι, ούτε Λιούι, ούτε Λιούι, να τον ακούω να κάνει έρωτα. Δηλαδή να ακούω τον Άδωνη.
2: Too much information. Έλα, πάμε παρακάτω.
8: Εμπρός.
2: Τη γη κολλασμένη.
8: Αυτό ακριβώς. Μηδέν. Αποστόλη, μας είπανε φτωχάτζες, μας είπανε κακομύριδες.
9: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
10: Τα έδωσες ένα φτωχό.
8: Τι ντεκαντάν, Θεέ μου.
2: Τώρα δεν πειράζει, θα ζήσουμε με αυτό.
8: Θα ζήσουμε και με αυτό, λες.
2: Αλλά προκειμένου να μην είσαι φτωχάτζα και κακομύρης, είσαι νοικοκύρης αυτής της κάστας που λένε.
8: Αχ, νοικοκυρέος δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς. Κακομύρης. Χίλιες φορές κακομύρης.
8: Έτσι. Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ. Βόηθα με φτωχέ μου να μην σου μοιάσω.
2: Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη.
8: Σωστό και αυτό.
2: Αυτά.
8: Αυτά εν ολίγης.
2: Λοιπόν, χάρηκα, γεια.
8: Σώσε με, βοήθεια, YouTube.
2: Τι, να σου δώσω να πιεις το δηλητήριο. Σώσε.

0: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τσανούλα αυτό, αλλά δεν
1: πειράζει. Δεν είναι τσανούλα, αλλά είναι καρβέλα. Να εκτιμάμε.
0: Έτσι, με κυνηγάνε, με κατατρέχουν. Φρικιά και δεν
1: μπορεί. Φρικιά και δεν μπορεί. Φρικιά, ναι. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν. Φρικιά και δεν μπορεί. Πίσω μου τρέχουν και με
2: προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεννήσει δεν σε μπορεί. Αποστόλη Φρέμ, καλό
1: μεσημέρι.
2: Να σου πω, έχω ακούσει τόσα πολλά στη ζωή μου. Ας πούμε, έχω ακούσει κάτι αχάριστο στους κομμουνιστές που τρώγανε φακί στα νησιά που κάνανε διακοπές και από τα 10 σπηλιά ήταν 8 πέτρες. Έχω ακούσει κάτι άλλο που τρώγανε κάτι παστίτια στο Παρίσι, ταλαιπωρημένους. Αλλά αυτά ρε φίλε που ακούμε τις τελευταίες μέρες δεν τα χωράει το μυαλό μου.
1: Ήσουν το μυαλό μικρό.
2: Ναι, ίσως είναι και αυτό, αλλά η βούρτεψη να λέει ότι είναι το κόμμα της εργατίας και όπως διάλογο το έλεγε.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων. Είμαστε εμείς.
2: Τώρα σήμερα τον Άδωνη με όλες αυτές τις μαλακίες που λέει, αυτό το κάθαρμα, αυτό.
1: Εμείς βρίζετε, αυτό, κύριε.
2: Το απόβρασμα.
1: Το ίδιο χρήστε, χωρίς χαρακτηρισμούς.
2: Τι, πώς να το χαρακτηρίσεις. Πες εσύ πώς να το χαρακτηρίσεις αυτό το κάθαρμα.
1: Μα μόλις είπα χωρίς χαρακτηρισμούς. Άρα δεν θα το χαρακτηρίσεις.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση του νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
3: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω, χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
6: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ως ένα λαϊκό κόμμα έχει και πρωθυπουργό και υδραυλικό. Εκεί να καταλήξουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταλάβαμε, το είπα και πριν, ξέρουμε ποιος είναι πιο χρήσιμος και πιο αναγκαίος στη δύσκολη στιγμή. Οπότε να ξέρετε ότι να, τα μεγάλα λαϊκά κόμματα με απεύθυνση έχουν τα πάντα μέσα. Αυτά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη, δεν λέει μόνο αυτά βεβαίως, λέει και άλλα.
3: Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων. Δεν θα τα.
5: Τα μέτρα δείξω, τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα. Αφήστε.
7: Κυρία Βούλτε, λοιπόν, ζούμε στο
6: φτάνει και στον πλαστηρά. Πού φτάνει.
3: Όχι, όχι, το 2003 και το 1999 που δεν είχατε ούτε για νεογνά δωμάτια στα νοσοκομεία. Λοιπόν, και το λένε το σώμα τη
5: Θεσσαλονίκη.
3: Όχι, όχι. Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
5: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
3: Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
5: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
6: Χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Έγινε αυτή η έκρηξη του φυσικού, του αγωγού φυσικού αερίου που έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης, επειδή θα γινόντουσαν εκεί τα, οι εξκαφές και όλα αυτά τα που έχουμε ακούσει για το έγκλημα στα Τέμπη. Πώς χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία? Τι εννοεί εδώ η Σοφία Βούλτεψη όταν λέει εγώ ζω με το ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
5: Που
3: λέω λοιπόν το εξής. Ακούστε.
6: Πότε χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
3: Μόλις την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την
6: Αμερική. Πάμε τώρα στο
5: 1800.
3: Όχι, η ιστορία διδάσκει, Δημήτρη μου.
5: Βρε παιδιά, sorry, εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
3: Άφησε με να μιλήσω.
5: Αφήνω,
3: αλλά. Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
6: Μα έχει τη Βούλτεψη. Είναι εκεί τρεις δημοσιογράφοι, τέσσερις. Ο Γιώργος, ο Πιέρος, ο Τάκης, εδώ πάλι γνώριμοι. Και λέει η Βούλτεψη, μιλώντας για το σήμερα, για την ακρίβεια του 2026, ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία στον πόλεμο του 1897. Και την αφήνεις και την κλείνεις. Την αφήνεις, μιλήστε κυρία Βούλτεψη για το σήμερα, για την ακρίβεια του σήμερα και πώς αυτό το μυαλό συνέδεσε τον πόλεμο τότε που χάσαμε όντως και είχαμε φτάσει μέχρι Θεσσαλία τότε, τη χάσαμε προσωρινά αλλά τη βρήκαμε μετά πάλι. Και με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ το 2026. Ποιο μυαλό είναι αυτό που μπορεί να κάνει αυτό το συγκερασμό? Ένα μόνο, ένα. Που την παίρνει ο υδραυλικός και ο Μητσοτάκης από την άλλη. Αυτό λοιπόν είναι το μυαλό, το αφήνεις. Δεν το περιορίζεις. Να μιλήσει μισή ώρα, μονόλογος. Τι καλύτερο. Απορώ δηλαδή εκεί πώς τις την πέσανε και ρωτάει ο Τάκης πώς μπερδεύονται. Μπερδεύονται τα δύο, εννοείται μπλέκονται. Άστι να μας τα εξηγήσει, να δούμε πώς όλο αυτό και πού θα καταλήξει. Μείναμε με την περιέργεια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
7: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
7: Είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
7: Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Κάθε φορά που σε βλέπω, λέω εντάξει, πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει. Το Σάββατο, λοιπόν, που σε είδαμε πάλι, ήσουν πόσο πιο ψηλά να φτάσεις. Όσο οι άλλοι πέφτουν χαμηλά, εσύ ψηλώνει. Ειλικρινά σου μιλά.

0: το σημαντικό. Ότι μέσα από τα αστεία σου, μέσα από διάφορα, μας συγκινείς απεριόριστα. Αλήθεια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αποστολή.
2: Χαμηλώσω λίγο το ραδιόφωνο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Ήθελα να σου πω ότι η Δύση ξεσκίστηκε εκεί πέρα στο ΟΑΚΑ με 100.000 κόσμο. Στο πάρκο Τρίτσι κάθε μέρα σχεδόν είχε 100.000 κόσμο. Επί τέσσερις μέρες.
2: Εκεί τι θες, κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Έγινε, εντάξει.
1: Τα τσοντοκάναλα.
2: Εκεί το περιμένεις, δεν θα το πούνε. Στη Δύση είναι περίεργο που πήγε ο κόσμος. Αυτό θα πούνε. Σου λέει αν είναι δυνατόν.
1: Αποστολή, τα
2: τσοντοκάναλα. Είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό δεν το λένε.
1: Δεν θα μιλάς εσύ.
2: Μιλάμε παράλληλα, δεν γίνεται.
1: Τα τσοντοκάναλα δεν αφιερώσανε ούτε 5 λεπτά εκτός από ένα δίλεπτο για να πούνε για τον Κουτσούμπα.
2: Ευτυχώς.
1: Και οι άλλοι.
2: Ευτυχώς.
1: Ναι, ευτυχώς.
2: Εσύ δηλαδή από εκεί περιμένεις. Ναι. Ευτυχώς που δεν είπανε.
1: Όχι, όχι, αλλά υπάρχει κόσμος.
2: Για τη Βύση να λένε. Και να διαβάζει λιγότερο Μπογιόπουλο, ε.
1: Ναι, πάντα.
2: Λιγότερο, πάντα. Όχι πάντα, πάντα λιγότερο.
1: Πάντα λιγότερο.
2: Γιατί έρχεσαι και μου τα λες μετά αμάστα όπως τα γράφει Μπογιόπουλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, ημερόδρομος.
3: Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Πού είσαι τώρα για κατούριμα, έστεινα και δεν το σηκώνει αυτή την ώρα.
2: Λογαριασμό θα σου δώσω.
3: Ε, εντάξει τώρα, είμαι τόσα χρόνια ακροατή σου. Έχω και εγώ δικαίωμα μια φορά να σε πάρω να πω και εγώ μια μπιπ, μαλακία.
2: Ναι, πες τη, άντε.
3: Φύρα να σου πω ότι ήρθαμε βεβαίως και σε είδαμε στο φεστιβάλ.
2: Ναι.
3: Σάββατο ήρθα μαζί με το γιο μου 9 χρονών. Πρώτη φορά που τον παίρνω μαζί μου σε φεστιβάλ.
2: Ωραίος.
3: Και σε άκουσα κάποια στιγμή που έλεγε για τα κάκαλα αυτών και να μα πείτε ποιο έχει ψηφίσει κάτι άλλο και τέτοια εδώ πέρα. Και μετά παραδέχτηκε ότι η μαμά σου και ο μπαμπά σου ήταν Πασόκ και. Εμένα, η μαμά μου και ο μπαμπά μου ήταν και δύο Νέα Δημοκρατία και ΕΠΕΝ. Τη μαμά μου τη μονιμοποίησε ο Παπαδόπουλο. Εγώ δεν έχω τέτοιε ρίδε. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα σε εκείνο την έκθεση για του διακόφηση και Σαριανής. Δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, με πιάσαν τα κλάματα. Ήμουνα μαζί με το παιδί. Μετά λίγο παρακάτω πάω και βλέπω μια τυπογραφική μηχανή. Και ήταν μια αφιέρωμα στο Φώτη τον Αγκουλέ. Τώρα τα μαθαίνω εγώ αυτά. Είμαι καινούριο. Και έγραφε ένα πείμα: μην καρτεράτε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.
2: Ούτε για μια στιγμή.
4: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Είτε για μια στιγμή.
3: Μην δώσω στην κακοκαιρία λιγάει το κυπαρίσι.
4: Μην δώσω στην κακοκαιρία. Λιγάει το κυπαρίσι.
3: Έχουμε τη ζωή πάρα πολύ αγαπήσει.
4: Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
3: Γι' αυτό αυτόν τον άνθρωπο τον φυλακίσανε τον Φώτη, τον άλλον τον συνάδελφό του που ήταν μαζί, τον σκοτώσανε. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω από πίσω ούτε παππούδες στην αντίσταση ούτε τίποτα. Απλά ανατριχιάζω με αυτή την ιδέα, ανατρίχιασα με την ομιλία του Κουτσούμπα και είμαι πολύ περήφανος που είμαι εκεί πέρα.

0: Με την ευκαιρία και το τραγούδι από τον Μπακαλάκο, να μην το ξεχνάμε. Αυτά λοιπόν με το φεστιβάλ, όντως πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά συναισθήματα, ειδικά το σημείο εκεί με τις φωτογραφίες, το στήσιμό του, η ουρά για να μπει κάποιος εκεί, τα συναισθήματα, πώς έμπαινες, πώς έβγαινες, πώς ένιωθες απέναντί τους ακριβώς. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να τα ξαναπούμε και τα ξαναλέμε λέμε συνεχώς. Το θετικό, για να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο, όπως μας λέει το στέλεχος του κινήματος, η κυρία Αναστασίου.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το ΠΑΣΟΚ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε. Ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτό είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
2: Βρένα Βασιά μου, συγγνώμη.
1: Το
2: πιστεύει κανείς σας αυτό.
1: Το πιστεύω.
2: Ότι θα είστε πρώτοι.
1: Θυμάστε το 23 που μας είχαν στα Τάρταρα. 7, 6, 5. Και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Εξαφάνιση, Πασόκη, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Double score από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία.
0: Όλοι περιμένουμε προφανώς. Πολύ σωστή προσέγγιση. Πάει για πρώτο. Με μία ψήφο δεν θα είναι δύο. Με μία ψήφο διαφορά θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται αυτό παντού στην κοινωνία έξω. Όλοι αυτό δεν λένε. Αυτό ακριβώς. Και ο Υδραυλικός πήρε τη βούλτευση. Αυτό της είπε μετά μόλις έκλεισε με το Μητσοτάκη. Η βούλτευση. Θα ακούσουμε άλλη μία βούλτευση. Φωνάζουν όλοι από πάνω. Καλούν τη βούλτευση και

0: τη διακόπτουν. Αυτό είναι πραγματικά έγκλημα. Πρέπει η ΕΣΥΑ κάτι να κάνει. Να το αφήσει ελεύθερο τη βούλευση, να μιλάει μόνη της και να κάνουν την ερώτηση και να περιμένουν. Δύο λεπτά να ολοκληρώσει την άποψή της. Δεν ολοκληρώνει σε δύο, θέλει 22. Αλλά στα δύο μπορεί να τη διακόψει. Αλλά άστην λίγο. Πόσο μάλλον όταν μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Είχε βγει πριν λίγες μέρες, κυρία Βούλτευση, και είχε πει ότι ο ΕΦΟΚΟΥ δεν έχει καμία σημασία.
2: Ποτέ
1: και
2: δεν το είπα.
1: Και ότι το είπατε στο Κόντρα προχθές.
2: Ποτέ δεν το είπα.
1: Θα στο βάλω το βίντεο μετά.
2: Το διαβάσατε.
1: Και ότι χώρες, ακούστε, που τον έριξαν, ναι, τον έχουν επαναφέρει.
2: Επαναφέρει.
1: Ναι. Ναι. Το έβαλα στο ChatGPT αυτό το πράγμα.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Και ξέρετε τι μου λέει.
2: Εγώ.
1: Όχι, λέει. Η δήλωση της Σοφίας Βούλτευση,
2: ναι, ναι, ναι,
1: ότι όλες οι χώρες που μείωσαν τον ΕΦΟΚΟΥ τον έχουν επαναφέρει, τα σημερινά δεδομένα τη διαψεύδουν. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε την αξιοπιστία της κυρίας Βούλτευση, η οποία φωνάζει και νομίζει ότι με τη φωνή της, ότι με τη φωνή της δεν θα ακουστούμε.
2: Δεν έχω μία διάψευση.
1: Εντάξει.
2: Και περιμένω τεχνητή νοημοσύνη που
3: λοιπόν
2: παίρνει όλες τις βλακίες που γράφονται στο ίντερνετ.
1: Ωραία.
2: Και σας τη σερβίρει.
1: Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη της κυρίας Βούλτευση.
2: Ναι, εγώ έχω φυσική νοημοσύνη, δεν χρειάζομαι τεχνητή. Είναι φυσική νοημοσύνη.
1: Η πρότασή μας είναι.
0: Αυτός μιλάει από πάνω, ο κ. Βαγγέλης Τσόγκας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Παράκληση, αυτό τώρα εδώ υπήρχε μία σύγκρουση και μία σύγκριση της φυσικής νοημοσύνης της κυρίας Βούλτευση, όπως είπε η ίδια, με την τεχνητή νοημοσύνη. Το αφήνεις αυτό να ξεδιπλωθεί. Διψάμε όλοι, ανθρωπότητα, τώρα που καταστρέφεται. Δεν θέλει να έχει ως παρακαταθήκη το δρυμή κατηγορό της Σοφίας Βούλτευση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, κατά του AI. Βούλτευση, Σοφία, κατά AI, γίνεται για αναγραμματισμός με το IA. Άι. Οπότε αυτό θα γράψει πολύ ωραίο σαν ταμπέλα. Την αφήνεις να τα πει. Έβαλε κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Ότι την διέψευσε που δεν έχει διαψευστεί ποτέ στα 40 χρόνια δημοσιογραφίας και την αδιαψεύσει άλλωστε. Οπότε πολύ κακός έπραξε εκεί το στέλεχος. Πολύ κακός και οι δημοσιογράφοι που δεν τον πάβανε για λίγο. Για να. Εκεί που πρέπει να λειτουργήσουν οι δημοσιογράφοι δεν λειτουργούν και αλλού και αλλού κάνουν. Εδώ είναι ιερό καθήκον όλων να αφήνουμε τη Σοφία Βούλτευση ελευθεριά. Στη Σοφία Βούλτευση να μιλάει και να ξεδιπλώνει την άποψή της, τα αφηγήματά της και την νόησή της. Έχουμε να κερδίσουμε μόνο όλοι από αυτό. Τελεία. Σε όλα αυτά, τέχνη τώρα, πολιτισμός. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, δηλαδή σήμερα κλείνει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι όπως τον βλέπουμε, αυτόν τον έφηβο που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τους βάζει όλους κάτω, κλείνει 77 χρόνια. Έχει φτάσει 77 ετών. Να τον χαιρόμαστε, να τα υπερτριπλασιάσει με την ίδια ακμή, φωνάρα, έτσι όπως είναι, δύναμη, πάθος, και το πάθος δεν είναι μόνο στο τραγούδι όπως θα ακούσουμε τώρα, αλλά και στις απόψεις.

0: Λόρκα, Μίκης Θοδωράκης και Γιώργος Νταλάρας από live εμφάνιση, εκτέλεση. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος λαού. Γεια σας.
1: Τι κάνεις μισή ώρα, Μπαγκλάμα, τον ίδιο στο καφέ σου.
2: Τον πίνω τώρα.
1: Δεν τελείωσε ακόμα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους κακομύριδες.
2: Όχι, Σιριζέος.
1: Όχι, ρε, δεν είμαι τόσο κακομύρης. Είμαι και με κακομύρης.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Οπότε χθες αποδείχτηκε ότι πήγανε στο Ολυμπιακό Στάδιο 100.000 και 100.000 κακομύριδες πήγανε στη ΣΚΝΕ. Στη μία είχαν τηλεοράσει όλες τα πάτα, όλη την ημέρα. Στο άλλο δεν είπε τίποτα. Αυτοί είμαστε οι κακομύριδες. Είμαστε εμείς που ακούμε Λεωτή, που ακούμε Μίκη και τα λοιπά και άλλοι ακούνε. Για πες.
2: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, δεν κατάλαβα.
4: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πνίγει το παράπονο, τι.
4: Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ. Κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό.
1: Ναι, κακομύριδες. Όλο μπίνια είμαστε και φτωχολογιά που βάζει τώρα ο Σπίτροβος.
2: Μιζέρια,
1: και δεν έχουμε να φάμε. Λοιπόν, εγώ προτιμώ αυτούς που λένε την αλήθεια. Και η κυβέρνηση μιλάει με την αλήθεια, εντάξει.
2: Α, τους ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου το πω κι εγώ.
1: Τους αγαπάω πολύ. Mm. Να λένε έτσι την αλήθεια. Εμείς είμαστε οι κακομύριδες και αυτή είναι η ελίτ.
2: Να πας στη Βύση να γίνεις άνθρωπος. Τέλειωνε. Γεια.
1: Ούστρε.
2: Καλησπέρα.
1: Προχθές δεν με χαιρέτησες, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν σε χαιρέτησε πού, στη συναυλία?
1: Την παράστασή σου.
2: Και δεν σε είδα ανάμεσα στους 5.000 που κοιτάγαν από κάτω. Ναι, επίτηδες το έκανα.
1: Εμείς οι κακομύριδες, ρίζ βραδιές, περάσαμε τέλεια στο φεστιβάλ με όλες και τις ομιλίες και τις συναυλίες. Ό,τι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, γιατί βάζουν τόσα πολλά πράγματα και είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσουμε και ήμασταν πάνω από 300.000.
2: Να κάνεις καταγγελία στο Κουκουέ που βάζει τόσα πολλά πράγματα.
1: Θα κάνω καταγγελία, εννοείται. Θα πω ότι δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να δούμε όλα τα τέτοια. Ήρθαμε σε σένα, μείναμε πίσω-πίσω. Δεν μπορούσαμε καν να προχωρήσουμε από τον κόσμο. Πήγε συγχαρητήρια και για το τραγούδι. Φοβερό, μπράβο.
2: Ποιο τραγούδι, καλέ, πολλά είχε.
1: Ένα τραγούδι δεν είπε, βρε. Το τέλο.
2: Α, καλά. Ένα είδε.
1: Ένα είδε.
2: Α, πάρα πολύ ήρθε.
1: Όχι, ρε φίλε. Ένα τραγούδι είδα. Άκουσα μάλλον. Όχι.
2: Για να άκουσε ένα τραγούδι σημαίνει ότι ήρθε 5 λεπτά μόνο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Μπορεί. Όχι, καλή. Τίποτα 5 λεπτά και εσύ. Πόση ώρα ήμασταν εκεί πέρα. Πάνω από 20 λεπτά ήμασταν εκεί. 25. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην ΚΝΕΝ και στο ΚΟΚΟΕ για την άψογη οργάνωση που είχαν εκεί πέρα. Και ήμασταν όλοι χωρίς λιποθυμίες. Δεν πήγαμε εμείς με τους εμμύριδες, ήμασταν με τους κακομύριδες. Και περάσαμε τέλεια. Αύριο στη χωριστή έχει 81 χρόνια από τη σφαγή τη χωριστή από τους Βούλγαρους που σκότωσαν 167 συγχωριανούς μου. Μεταξύ αυτών ήταν ο παππούς μου Ιωάννης Βουτσινάς και ο θείος του συντρόφου μου, ο προτεργάτης του κινήματος των τριών ημερών. Ο Δρανόβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το 25 λεπτό που απολαύσαμε με σένα.
2: Ποιο 25 λεπτό, Μαρή, είχε κι άλλο τόσο.
1: Έτσι, μέχρι να έρθουμε εκεί πέρα, πέρασε η ώρα. Τι να καίγουμε, σαν πιο μπροστά στην ομιλία του Κουτσούπα.
2: Α, ναι, ναι, και εγώ ήμουν καπάκι, σωστό, πού να προλάβει.
1: Μέχρι να έρθουμε από εκεί, πανικό γινόταν. Α, δεν μπορούσα να κατουρίσω κιόλα. Και δεν μπορούσα να κατουρίσω, άστο κι αυτό.
2: Μη με σκά τώρα.
5: Έλα, από αυτή τη ρουφιά να πάρει τη βούλτεψη.
2: Και τι θα γίνει, και δεν την ακούς.
5: Που λέει για την ενέργεια.
6: Στην Κύπρο δεν την πιάνει τη βενζίνη, είναι 60. Από εμάς ψωνίζει.
7: Δεν θέλω να σχολιάσω. Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
6: Γιατί?
7: Έτσι θέλω.
5: Και σκέφτομαι και λέω ηλίδιος εγώ, ένας λαουτζίκος. Λέω ότι έχουμε το λιγνίτι, έχουμε όλα αυτά. Δικό μας, πρωτογενές, καύσιμο. Και πάμε και ανατινάζουμε τον εξκαφέα. Για να μην έχουμε, να μην μπορούμε να βγάλουμε το λιγνίτι. Να πούμε LNG, ποτέ και τα τι μαλακία.
2: Όχι, δεν λέμε αυτό που έχει πάρει. Ναι, LNG.
5: Λοιπόν, και ο Ρώσο. Από πάνω μας έδινε πολύ φθηνό αέριο και πετρέλαιο. Τον έχουμε αποκλείσει.
2: Εσένα σε λίγο.
5: Όλη η Ευρώπη.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Και εμείς με ποιους είμαστε εμείς.
2: Εγώ όχι με σένα πάντως. Τίποτα, κάτι δικά μου.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Ναι, εδώ.
10: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
11: Η επιλογή σου.
10: Όπου κι αν είσαι. Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται Διάβλος Επικοινωνίας.
12: Διάβλος Κρήτης.
10: Διάβλος Radio.gr.
13: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική.
14: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
10: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
13: Διάβλος Κρήτη.
10: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
13: Ακούγεται.
10: Ακούγεστε.
13: Ακούγεστε.
11: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
15: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην Ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
11: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
16: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αθήνατο, το ίδιο λέω σαν μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Απόψε βγήκα, είχα ανάγκη να ξεσκάσω μετά από καιρό, και εσύ εκεί

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλοι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία μέρα μήνα.
1: Χαίρετε.
0: Σε αποχαιρετά με τον καλύτερο τρόπο εσένα. Έτσι.
1: Χαρά, ξέρω τι πρέπει να κάνω,
0: χαρά, αισιοδοξία. Όταν μένεις με το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη δουλειά σου, έτσι, πρέπει να το ξεπερνάς. Δηλαδή, τι άλλο, τι άλλο να πεις, δηλαδή, πες. Συνήθως εμένα όταν μου τυχαίνουν τα άσχημα, είναι αυτό που μου βγαίνει, ξέρεις, το καλό να μου βγει. Καταλαβες, για να μην σφάξω κανέναν, μου βγαίνει το καλό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πιο καλό, πραγματικά.
0: Έτσι, σε αποχαιρετάει ο Σεπτέμβριος και σε χαιρετάει ο Κρόνος. Ο ουρανός, λάθος, που λέγαμε στα ζώδια. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Δαγκώνω άνθρωπο, παιδιά. Έτσι. Χίλια συγγνώμη.
0: Επιβαλίκος μας ετραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Έτσι, και μας συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Και συμβαίνουν και διάφορα εδώ, στους δρόμους και όχι μόνο. Έτσι, αφού δεν μας πάτησε αυτοκίνητο, πάλι καλά να λέτε.
1: Παιδιά, δεν
0: τι
1: το
0: να
1: πω,
0: το κάνεις το τρίγωνο.
1: Παιδιά, να σπάνε, να περνάνε πάνω από το τρίγωνο, να το σπάνε κατευθείαν. Να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπει. Να φοράς γυλαίκο κίτρινο, το κίτρινο, το γυλαίκο, και να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπουν.
0: Τέλος πάντων, να πεις τώρα.
1: Αφού είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Τυχαίνουνε αυτά, τυχαίνουνε αυτά, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη σήμερα. Καλωσορίσατε, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.

0: Λοιπόν, για να σου φτιάξω τη διάθεση,
1: για
0: να μιλήσουμε
1: ό,τι μπορείς.
0: Τον αγαπημένο σου, τον Τζόνι τον Ντεπ.
1: Αχ, αυτό το αγόρι, ο Τζόνι τον Ντεπ.
0: Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό, ναι. Λέγαμε ότι θα το δούμε επιτέλους στο Σκρούτζ τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Έτσι δεν λέγαμε.
1: Έτσι λέγαμε.
0: Ωραία.
1: Και το είχαμε αναλύσει κιόλας.
0: Και τώρα διαβάζω τις προηγούμενες μέρες ότι θα το δούμε, λέει, επίσημα μετά από τη δικαστική διαμάχη που είχε τα προηγούμενα χρόνια στην ταινία Day Drinker. Φαίνεται καλή, έτσι, thriller.
1: Okay.
0: Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι είναι τελείως αγνώριστος στο τρέιλερ. Mm-hmm. Αγνώριστος όμως, παιδιά, ο Τζόνι Ντεπ. Έτσι, πληροφορίες για την ταινία, να σας πω ότι πρωταγωνιστεί μαζί του η Πενέλοπη Κρούτζ, που είναι η τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί σε ταινία. Έτσι. Και είναι μια ταινία που θα τη δούμε το Μάρτιο του 27, όχι 1η Μαρτίου ή 30, δεν μας λέει εδώ. Είναι λίγο αδικία να περάσει όλος ο χειμώνας, βέβαια, χωρίς μια τέτοια ταινία.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, Μάρτιος θα είναι. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Πώς λέγεται το όνομα, το κανονικό του Τζόνι του Ντεπ, το θυμάσαι?
1: Το κανονικό όνομα του Τζόνι του Ντεπ.
0: Σου βάζει δύσκολα τώρα.
1: Μου βάζει δύσκολα.
0: Άμα είσαι τόσο πολύ.
1: Και παίζεις με τα νεύρα μου, δεν είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Τζον Κρίστοφερ.
1: Τζον Κρίστοφερ.
0: Το κανονικό του όνομα είναι αυτό.
1: Δεν με χαλάει ούτε.
0: Γεννηθείς
1: αυτό.
0: Γεννηθείς του 1963.
1: Αυτό λίγο με χαλάει.
0: Μα βλέπεις.
1: Είναι 19 χρόνια μεγαλύτερός μου. Τι λες τώρα.
0: Είδες.
1: Βρε το Τζόνι τον Ντέπι.
0: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία η ηλικία.
1: Εντάξει, τώρα σχετικό αυτό.
0: Έχει αρχίσει και αλλάζει γνώμη.

0: πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, μιλήσουμε για άλλον διάσημο που τις τελευταίες μέρες είδαμε πάλι βίντεο του έτσι στα social media να κυκλοφορεί, τον Brad Pitt με την Ines Day Ram, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Brad ή το Beatty.
0: Ναι, Brad Pitt, ο οποίος είναι πανέμορφη αυτή η Ines, θα έλεγα.
1: Τι περιμένεις τώρα, να είναι άσχημη.
0: 30 χρόνια διαφορά όμως. Επειδή μιλάμε για διαφορές.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: το λες για να μην νιώθω άσχημα με τον Τζόνι τον Ντέπ.
0: Είναι μικρή, είναι μηδαμινή η διαφορά σε σχέση με τον Brad Pitt. Και αυτήν βέβαια η Ines είναι στο χώρο των κοσμημάτων εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, ακούστε τώρα η ημερομηνία γέννησης τη συντρόφου του Brad Pitt, παιδιά. Κρατηθείτε, αγόρια και κορίτσια, 19 Δωδεκάτου του 92. Αυτό. Το αφήνω εδώ και πάμε σε διαφημίσεις άμεσα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Τετάρτη σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Έβιβαλη, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρας, Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Ευτυχώς δεν τη γιορτάζει κανείς.
1: Αχ, σαν σήμερα. Έτσι. 30 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει η πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν στην Αθήνα είχε πέσει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος τράβηξε το μοχλό για το σήμα κινδύνου. 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο είχε δώσει ο Γιώργος Νταλιάρας, καλή τι έπαθα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου τότε, Μιλτιάδη Εβερτ. 1999, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 30 Σεπτεμβρίου.

0: Έτσι. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Είναι το σωστό. Είναι έτσι γιατί περίεργα την είδα. Κατάλαβες. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν τη δούμε κι εμείς λίγο περίεργα, δεν θα την παλέψουμε με τίποτα. Έχεις δει όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν από τις ανακαλύψεις της ανασκαφές στην αρχαία Μίεζα?
0: Δεν το είχα προλάβει, να σου πω την αλήθεια, να το δω αυτό.
1: Θεωρείται ότι είναι το μέρος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο και έχει προκληθεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Από το 2024 ξεκίνησαν οι ανασκαφές σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει στο φως θαυμαστά ευρήματα, λέει. Στο πρώτο θέμα διαβάζω που διηγούνται, λέει, γλαφυρά τον τρόπο λειτουργίας των γυμνασίων, των σχολείων του αρχαίου κόσμου, που οι νέοι ευγενείς διδάσκονταν μαθήματα και εκπαιδεύονταν σωματικά.
0: Ελπίζω να είναι στα ελληνικά αυτά, στα αρχαία ελληνικά, ε.
1: Είναι.
0: Να το πούμε στους γείτονες, γι' αυτό το λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί γείτονες που, ξέρεις, παλεύουν να σου πάρουν κομμάτι της ιστορίας γιατί δεν έχουν εκείνη.
1: Μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο φως τμήματα του περιστηλίου, παλέστρας και του διδασκαλίου, εντός του οποίου στεγάζεται μεγάλο τριμερές συγκρότημα. Οι φωτογραφίες σε κάθε περίπτωση είναι συγκλονιστικές. Και μένει να δούμε και τις νεότερες εξελίξεις.
0: Εντάξει, ενδιαφέρον έχει. Αν το παρακολουθούμε, να δούμε.
1: Τι άλλο θα έρθει?
0: Αν ήταν η δουλειά μας αυτή, είναι σίγουρο ότι έχει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Βρίσκουν συνεχώς διάφορα πράγματα σημαντικά. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα.
1: Δεν είναι μόνο να είναι η δουλειά σου για να έχει ενδιαφέρον.
0: Εννοώ ότι πιο σχολευτικά και πιο άμεσα. Πώς εμείς, ας πούμε, ασχολούμαστε περισσότερο με τη μουσική από ό,τι άλλοι, κάπως έτσι, ας πούμε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται φυσικά. Έτσι.
1: Για να μοιραστούμε ακόμα περισσότερα.
0: Έτσι, έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Everybody Cosmas Catramados. Εκεί μας βρίσκετε, επικοινωνείτε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να πω στον αέρα, γιατί το έχω υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Μου είπανε να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα ο Μιχάλης και να σου δώσω και φιλιά. Έτσι μου είπε. Του λέω θα μείνουμε στα χαιρετίσματα.
1: Σου, Μιχάλη.
0: Καταλάβες, Μιχάλη. Εντάξει, είμαι καθαρός εγώ. Ήταν η παραγγελιά αυτό.
1: Ο Μιχάλης μου έχει στείλει έτοιμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτοί που ντρέπονται να μιλήσουν κατευθείαν. Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Βρε, Μιχάλη.
0: Έτσι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Στο αλφαβητάρι

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, τι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλώς ορίσατε στη μέση της εβδομάδας. Τσακ, στη μέση. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το πούμε και αυτό. Έτσι, υπέροχα, από αύριο Οκτώβριος. Έτσι, έτσι συνηθίζεται, μετά τις 30 του Σεπτέμβρη, βέβαια. Το λέω γιατί προχωράμε, δηλαδή. Έτσι, σε κάποιους δήμους βάζουν χριστουγεννιάτικα, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, αλλά βάζουν χριστουγεννιάτικα, να ξέρεις. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι δήμοι που δεν τα μαζέψανε ποτέ, απλά τα κλείσανε και δεν λάμπουν. Είναι και αυτό.
1: Αυτό που το
0: έτσι,
1: πας.
0: Είναι και αυτό, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα.
1: Λοιπόν, να
0: έχουμε
1: πω εγώ διάφορα. Κάτι που μόλις είδα από μια ανάρτηση ενός καθηγητή μου από το Πανεπιστήμιο. Διάβασε προσφάτως ένα μεγάλο ενημερωτικό site ένα άρθρο για την σφαγή της Τριπολιτσάς. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το άρθρο, ανακάλυψε ότι διάβαζε κείμενό του. 800 περίπου λέξεις του κειμένου ήταν ακριβώς ίδιες με το δικό του κείμενο. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα το ενημερωτικό site, ο οποίος ωστόσο είχε βάλει κάπου μια σαν πηγή ότι το πήρε από κάποιον άλλον και ανέφερε το όνομα. Το ακόμα πιο πετυχημένο είναι ότι ψάχνοντας να δει τι δημοσίευση έχει κάνει ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος αναφερόταν ως πηγή. Αυτός ο κύριος λοιπόν είχε κλέψει όλη την εργασία του καθηγητή μου.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Και του στέλνει μήνυμα σε social media, γιατί εκεί τον βρήκε, και μόλις διαβάζει το μήνυμα τον μπλοκάρει.
0: Εντάξει, συμβαίνουν
1: παιδιά,
0: αυτά.
1: Ο κλέψας του κλέψαντος, δεν είναι κατάσταση.
0: Καλά,
1: αυτή.
0: Εντάξει, τώρα θες να μιλήσεις για κλοπές. Θα σου πω εγώ προχθές. Ξεχνάω προχθές το βράδυ το μπουφάν μου, να αυτό εδώ το μαύρο,
1: ναι.
0: Το ξεχνάω ρε παιδί μου σε ένα νοπάμπ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά το θυμάμαι, λέω εντάξει θα πάρω τηλέφωνο, θα πάω από εκεί, πάω από κοντά, όχι την επόμενη ακριβώς, τη μεθεπόμενη ημέρα εν πάση περιπτώσει, λέω γεια σας, ένα μπουφάν, ήταν άλλος εκεί, μου λέει μισό λεπτάκι να πάρω τηλέφωνο, έψαχνε στο ντουλάπι, δεν έβρισκε, μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο. Λέει ο άνθρωπος που είναι στο τηλέφωνο, που ήταν αυτός που ήταν όταν εγώ το έχασα το μπουφάν, λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πετάγεται ένας πελάτης από εκεί και λέει α, σε θυμήθηκα τώρα, ήσουν εσύ που ήσουν εδώ προχθές το βράδυ, ξέρω και εγώ, με το μπουφάν, και το πήρε το αφεντικό.
1: Καλή φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία φασούλα.
0: Τέλος πάντων. Και τελικά μου λέει το πήρα.
1: Ναι.
0: Το ξανάφησα όμως πίσω και μάλλον θα το πήρε πελάτης. Μισό λεπτό να δω τις κάμερες. Βλέπει δίθεν τις κάμερες και λέει το έχει ένας πελάτης. Ευτυχώς
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και το έχω το τηλέφωνό του. Έχει τηλέφωνο από πελάτες ο άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που έκλειβε, θα το πάρω τηλέφωνο στο φέρει πίσω. Για ένα μπουφάν το οποίο, παιδιά, δεν αξίζει και τίποτα, έτσι. Δηλαδή πάνω από 50 ευρώ δεν αξίζει.
1: Εντάξει, έχει όμως μια αξία. Δεν κατάλαβα. Σου περισσεύουν να τα χαρίσεις δεξιά
0: δεν
1: και
0: αριστερά. Δεν αξίζει, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ειδικά εσείς που έχετε μαγαζιά, να έχετε τέτοια συμπεριφορά κάποιοι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί και πελάτης είναι ο άλλος και θα ξαναπεράσει και γίνει και ρεζίλια, ας πούμε. Επειδή μιλάς για κλοπές.
1: Ναι, ναι, ναι.

Πάντα πες μου, πες μου, πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει.

0: Λοιπόν, έψαχνα εδώ διάφορες έρευνες τελευταία και βλέπω εδώ μια έρευνα. Μικρό το δείγμα βέβαια, γύρω στα 1000 άτομα έχει περισσότερο. Πώς σχετιζόμαστε, δηλαδή πού βρίσκουμε εμείς τους άντρες ή τις γυναίκες, ρε παιδί μου, που θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, και υπάρχουν ποσοστά γι' αυτό.
1: Στο πού τους βρίσκουμε.
0: Ναι, στο πού τους βρίσκουμε. Στα γαριδάκια, ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουμε.
1: Στα τσίτος.
0: Μερικές τις βρίσκουμε μέσα στα γαριδάκια.
1: Έκανα διαφήμιση, συγγνώμη.
0: Είναι δυνατό. 5 ευρώ.
1: Γκρίζα.
0: Λοιπόν, νόστιμη. Επίσης, λοιπόν, σχέση μέσω γνωστών, δηλαδή να γνωρίζεις κάποια ή κάποιον μέσω κάποιου γνωστού, είναι το 52%, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι, μωρέ, γιατί σου παρέχει μια σχετική ασφάλεια αυτό, ή έτσι, την ψευδαίσθηση μια ασφάλεια, έστω.
0: Λοιπόν, στο πανεπιστήμιο ή το λύκειο, σου λέει εδώ, ή τη σχολή, εν πάση περιπτώσει, 30,5%. Είναι το επόμενο. Βέβαια, αν από τότε γνωριστείτε, σίγουρα κάποια στιγμή χωρίστε σύντομα ή όχι σύντομα, δεν ξέρω.
1: Καλέ τα μάτια.
0: Έτσι, δεν κρατάει αυτό για πολύ. Τρίτα είναι τα social media.
1: Έχουν καλή θέση τα social.
0: 27,1. Εντάξει, σε συζητήσεις μπορεί να ακούσεις ότι στα social media πλέον γίνονται οι γνωριμίες οι περισσότερες. Από ό,τι φαίνεται εδώ δεν ισχύει. Είναι τρίτα τα social media, 27,1%.
1: Ξέρεις τι, είναι αυτό το κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς. Γιατί ο άλλος, ναι, θα σου πουλάει
0: τα social media είναι
1: φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Και τα φύκια και οι μεταξωτές κορδέλες όλες μαζί στα social media. Έτσι, αν και έχω δύο τουλάχιστον σχέσεις, τρεις που έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά και αυτό ήταν στο παρελθόν μέσω social media.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέταρτο είναι στη δουλειά, 22,6%. Mm-hmm. Και προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε θεοποιήσει τις βραδινές εξόδους, ότι εκεί πέρα γίνεται το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι. Όχι, είναι τελευταίες, είναι 22%.
1: Εκεί δεν είναι για σχέση.
0: Δεν είναι, είναι. Α, θα το υπερασπιστεί τώρα, κατάλαβες. Το κατάλαβα εγώ από εκεί πέρα, τα βρίσκεις όλα. Κατάλαβες. Ποιος εγώ, για να τα υπερασπιστεί, ποιος εγώ.
1: Κοίτα. Το σύζυγό μου το γνωρίζω από το σχολείο.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Υπάρχουν και πριν άνθρωποι διάφοροι.
1: Θα παραδεκτώ ότι.
0: Το σκέφτεται πολύ.
1: Έχουν προκύψει ενδιαφέρουσες ιστορίες νυχτερινές.
0: Έτσι.
1: Στο πλαίσιο της διασκέδασης. Ωστόσο, εκείνες οι οποίες είχαν διάρκεια συνδεόντουσαν με κάποιο τρόπο με το φιλικό μου περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν άσχετες.
0: Μην το θεοποιείτε. Έτσι. Είναι τελευταία το σημείο, έτσι, ο τρόπος της βραδινής εξόδου. 21%. Αυτά.

0: σε λίγο διάλειμμα.
1: Προς τα εκεί πηγαίνουμε, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Έτσι, αλλά για μας και του μήνα σαν εκπομπή. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok.
2: Μας βρίσκεται γενικότερα στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
2: Εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
1: Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Για αυτούς που μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Άντρες και γυναίκες, ότι σας ακούω καιρό. Έτσι, και ποιοι είναι αυτοί και κάτι τέτοιο που ακούω εδώ. Παιδιά, στείλτε κανένα μήνυμα.
2: Εγώ έχω πει και το άλλο. Βρε παιδιά, στείλτε το μήνυμα και στείλτε και το αίτημα φιλίας. Να δούμε το μήνυμα ότι είστε όντως ακροατές και να σας αποδεκτούμε, γιατί είναι και λίγο παράξενοι οι καιροί. Εγώ σας το έχω εξηγήσει. Είχα θέμα, αναγκάστηκα να τα κλειδώσω.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.
3: Ήταν Δευτέρα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Ούτε καν ημίωρο, 20 λεπτά θα σου λέγα εγώ. Επιβαλήκος μας και τραμάδος εδώ Τετάρτη σήμερα. Λέγαμε προηγουμένως, πριν το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, γενικά που γνωρίζουμε, έτσι, τους συντρόφους, τέλος πάντων και όλα αυτά. Λέγαμε για τα social media ότι είναι στην τρίτη θέση. Έτσι, και διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες έτσι, για μια περιπέτεια ενός ανθρώπου. Ο καημένος, ο οποίος η 38χρονη τον κυνηγούσε 8 χρόνια μετά τελείωσε η ιστορία του. Το διαβάσαμε αυτό, νομίζω κάποιοι. Έτσι, τον κυνηγούσε γιατί είχαν μια σύντομη σχέση σχετικά, μηνών δηλαδή. Έτσι, και μόλις τη χώρισε αυτός, του έκανε τα, πώς το λένε, τα αρχήνια μύρια όσο ας πούμε.
1: Το βίο-βίο το.
0: 203 ψεύτικα προφίλ όπου ενοχλούσανε. Έτσι, πήγαινε με και συναντούσε ακόμα και τις
1: προσωπικά του στοιχεία, έτσι.
0: Ναι, πήγαινε και συναντούσε και τις κοπέλες που τον πλησίαζαν κατά καιρούς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έφτασε το πράγμα στο απροχώρητο και την πήγε στα δικαστήρια και η γυναίκα πήρε ποινή φυλάκισης 48 μήνες, από τον οποίο 12 μήνες πρέπει να γίνουν, δεν εξαγοράζονται κιόλας. Έτσι, στη μπούκα, στη φυλάκα. Κοίταξε να δεις, να σου πω. Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες, πόσο ήταν, για τον αστυνομικό που άλλαξε περιοχή γιατί τον κυνηγούσε η άλλη. Δηλαδή, τι γίνεται να αλλάζεις τη ζωή σου για κάποια τρελή, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα τρελή, δεν μπορείς να κάνεις χαρακτηρισμούς.
0: Μα δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι τρελός, ο οποίος κάνει όλο αυτό το πράγμα για μια σχέση 8 μηνών. Τι? Το έλεος δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει και ρόλο και το πιλότος.
1: Να σου πω.
0: Είναι και το πιλότος μέσα. Έχει σημασία.
1: Έχεις ψάξει να δεις αν υπάρχει έτσι ψεύτικο προφίλ με τα δικά σου στοιχεία?
0: Εννοείς να έχει ανοίξει κάποιος άλλος?
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε καν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν στο παρελθόν μπορεί να συνέβαινε αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω
1: ψάξει.
0: Παιδιά,
1: πραγματικά, εγώ με όλα αυτά που γίνονται στα social τρέμω, ειδικά με το AI. Πού μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί κάποια φωτογραφία μας?
0: Και τι έγινε? Και παρακάτω, και τι έγινε? Άμα σου πέσει στην αντίληψη, κάνεις κατευθείαν καταγγελία. Πλέον και στη χώρα μας να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να μην σου πω ότι ζητάς και ένα ωραίο ποσό να περάσει υπέροχα την υπόλοιπη ζωή σου και άστον άλλο να τρέχει μετά.

0: Λοιπόν, διάβαζα μία ιστορία που μου κάνει τρομερή εντύπωση τις προάλλες. Για ένα τύπο, τον Βρετανό Καρλ Μπάσμπι. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου την ιστορία του.
1: Όχι.
0: Ποιος το έβαλε σκοπό να κάνει το γύρο του κόσμου αποκλειστικά με τα πόδια.
1: Είδες, όταν δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου και έχεις πολλά λεφτά, τι σκοπούς βάζεις.
0: Ξεκίνησε σε ηλικία 29 ετών, 1η Οκτωβρίου του 1998, από την πόλη Χαλ της Βρετανίας, που είναι το σπίτι του. Τότε ήταν 29, είπαμε. Τώρα, στα 57, πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής.
1: Αυτό είναι. Ωραίο ταξίδι ζωής.
0: 28 χρόνια ταξιδεύει,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Ωραίο ταξίδι ζωής. Θα γνώρισε πολλούς. Φαντάζομαι θα έχει και ταλαιπωρίες εκτός από ωραίες στιγμές. Μεγάλες ταλαιπωρίες. Έτσι, Forrest Gump δηλαδή σχεδόν ο τύπος.
0: Πριν αναχωρήσει, είχε δηλώσει: «Δεν θέλω να γεράσω και κάποια στιγμή να κοιτάζω πίσω μου μετανιωμένος και να σκέφτομαι αν είχα κάνει αυτό».
1: Εντάξει, άμα έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί όχι. Χωρίς χρήματα αυτό δεν γίνεται, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: έστω και λίγα.
0: Όταν ξεκίνησε, είχε χρηματοδότηση, είχε χορηγίες κτλ.
1: Α, γεια σου.
0: Η οικονομική κρίση του 8 εξαφάνισε χρηματοδότηση και χορηγίες. Μετά ακολούθησε η πανδημία. Αντιμετώπιζε προβλήματα με τις βίζες. Διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό το ταξίδι του, τον 28 ετών ταξίδι, συνελήφθη, ληστεύτηκε, αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, άγρια ζώα, δύσφαντες περιοχές.
1: Κακοκαιρίες.
0: Κατέληξε σε ρωσικό κέντρο κράτησης κάποια στιγμή.
1: Γιατί έκανε, τι έκανε ο άνθρωπος? Ως κατάσκοπος, ξέρω και εγώ.
0: Όταν το κλείσιμο των συνόρων του Ιράν του έκλεισε το δρόμο, κολύμπησε περίπου 322 χιλιόμετρα στην Κασπία θάλασσα.
1: Έλεος. Ούτε ο Forrest Gump δεν τα έκανε αυτά.
0: Έχει επιβιώσει, παιδιά, σε όλα τα περιβάλλοντα.
1: Εντάξει, είναι μια εμπειρία ζωής. Βέβαια δεν έχει προσωπική ζωή από εκεί και πέρα, έτσι. Θα γυρίσει πόσο, 57 είπαμε? 57 θα γυρίσει και εντάξει, θα έχει κάνει, θα έχει όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει προσωπική ζωή.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα τι θα κάνει με όλες αυτές τις εμπειρίες που έχει συλλέξει.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: να κάνει, δεν ξέρω.
0: Αυτή η ιστορία είναι για να γίνει, ξέρω, ταινία.
1: Ταινία, βιβλίο, οτιδήποτε. Να, άντε να βγάλει λεφτά από εκεί. Τουλάχιστον, γιατί τι άλλο να κάνεις τώρα σε 57 σου?
0: Απίστευτη ιστορία.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτό το μήνα.
1: Αχ ναι.
0: Αύριο πάλι μήνα. Στο καινούργιο το μήνα εδώ θα είμαστε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες Ευηβαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Έτσι ταξιδεύουμε στον κόσμο. Ονειρευόμαστε, ακούμε μουσικές, περνάμε καλά. Εδώ σας κάνουμε παρέα. Μας λέτε εδώ, στο δρόμο, άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Άνθρωποι που μας ακούνε από παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο, εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε υπέροχα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Ψήρα, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα.
11: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
12: Κυρίες και κύριοι, ο Σεπτέμβρης σήμερα μαζεύει τα πράγματα του. Είναι Τετάρτη 30 του μήνα και κάπου εδώ του λέμε ένα ευγενικό ευχαριστούμε, περάσαμε υπέροχα, αλλά μας κούρασες λίγο. Ένας μήνας που μας ξαναέβαλε σε δουλειές, σχολεία, ξέρω πώς ακούγεται αυτό, προγράμματα, ξυπνητήρια και στο αιώνιο δίλημα της εποχής. Κοντομάνικο το μεσημέρι, ζακετούλα το βράδυ και το πρωί, ό,τι αποφασίσει ο καιρός. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα αγαπημένα Energy Vibes για τις επόμενες δύο ώρες. Ξέρεις, κάνουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη να φύγει όπως τις πρέπει. Με μεγάλες επιτυχίες, αλμανάκα, πίθανες ιστορίες, γκάλοπ, ζώδια, ταξιδάκια, περίεργες πληροφορίες και όλα όσα μπορούν να κάνουν μια Τετάρτη να ξεχάσει ότι είναι Τετάρτη. Καφές έτοιμος, πάντα απαραίτητο στο χέρι. Ένταση στο ραδιόφωνο και τη ζακέτα κάπου παραδίπλα. Μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά έτσι ξεκινάνε όλες οι οικογενειακές ελληνικές προφητείες. Είμαστε εδώ, αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη, κρατάμε τα vibes και πατάμε play.
10: Energy Vibes.

Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε όλους τους στρατόνικους. Στρατονίκες, στρατόνικους και φυσικά στους πιο απλούς στράτους και στρατίδες. Να τους χαιρόμαστε, να σας χαίρονται, γιατί το όνομα αυτό έχει πραγματικά μεγάλη βαρύτητα. Από το στρατός ξεκινάει, οπότε όποιος το κουβαλάει σίγουρα έχει και δώσει στρατηγικής. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 όμως, ο James Dean, το απόλυτο σύμβολο της νεανικής επανάστασης, σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα στα 24 του χρόνια. Είχε ήδη αφήσει το στίγμα του με ταινίες όπως το «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και ο θάνατος του τον έκανε θρύλο της χαμένης νιώτης. Σαν και σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1993, ο Ράμπιν και ο Αραφάτ υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον τη Συμφωνία του Όσλο, ανοίγοντας τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ένας δρόμος που όπως βλέπουμε και σήμερα, μάλλον δεν στρώθηκε ποτέ. Και για να αλλάξουμε το ολοκλήμα, το 1982 η Μαντόνα κυκλοφορεί το πρώτο της σίγγλ, το «Everybody». Ένα τραγούδι που έμοιαζε τότε μικρό βήμα, αλλά τελικά ήταν το ξεκίνημα μιας τεράστιας καριέρας που έκανε την ίδια την pop να φοράει κορσέδες με κόνους και να κατακτά τον κόσμο.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα του Ήξερες Ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και βαθιά ναυάγια του κόσμου? Στο Αιγαίο, που λες, έχει εντυπωστεί το ατμόπλοιο Μπουρτιγκάλα σε βάθος σχεδόν 5.000 μέτρων κοντά στην Γκαία, ένα πλοίο που βυθίστηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο πιο δίπλα, το επιβατηγό Britannic, αδελφό πλοίο του Τιτανικού, αναπαύεται από το 1916 και αυτό στον βυθό της Σκαίας σε βάθος περίπου 120 μέτρων. Θεωρείται το μεγαλύτερο ναυάγιο στον κόσμο που μπορείς να συναντήσεις στο ελληνικό πέλαγος και σίγουρα ένα από τα πιο θρυλικά. Αλλά και η Κρήτη έχει να δείξει τα δικά της μυστικά. Το βρετανικό υποβρύχιο Perseus βρέθηκε στην Σούδα σε βάθος πάνω από 50 μέτρα, με το εσωτερικό του να μοιάζει μια παγωμένη χρονοκάψουλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαζί με δεκάδες άλλα αρχαία εμπορικά πλοία γεμάτα αμφορείς που έχουν ανακαλυφθεί στο Αιγαίο και το Ιόνιο, όλα αυτά τα ναυάγια αποτελούν υποβρύχια μουσεία που διηγούνται ιστορίες αιώνων. Οπότε, την επόμενη φορά που θα χαζεύεις το γαλάζιο, θυμίσου ότι εκεί κάτω από τα κύματα κρύβεται μια άλλη Ελλάδα, μυστηριώδης, σκοτεινή αλλά και απίστευτα συναρπαστική. Energy vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος
0: Radio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Ψήρα, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Στη Μινεσότα σε πάω τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μια 35χρονη συνελήφθη για κλοπή και κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει viral. Όχι όμως για την κλοπή, αλλά γιατί στη φωτογραφία της σύλληψης μοιάζει απίστευτα με την Τζένιφερ Λόπες. Πραγματικά, αν το έχετε δει στο διαδίκτυο, θα συμφωνείτε μαζί μου. Και προσέξτε τι κατηγορείται ότι έκλεψε. Δύο συσκευασίες με μπαταρίες για ηλεκτρικά εργαλεία αξίας περίπου $580. Δηλαδή πήγε για μπαταρίες και τελικά φορτίστηκε ολόκληρο το ίντερνετ. Μόλις κυκλοφόρησε η φωτογραφία της, τα social media άρχισαν. Μισό λεπτό, η J-Lo είναι αυτή? Άλλοι μίλησαν για glitch στο Matrix, άλλοι ζήτησαν test DNA και φυσικά το Jenny from the block έγινε Jenny from the D block. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα, αλλά η φωτογραφία είχε ήδη κάνει καριέρα. Και κάπως έτσι αποδεικνύεται ότι μπορεί να μην γίνεις ποτέ διάσημος για τον λόγο που ονειρευόσουν, αλλά αν μοιάζεις με την Jennifer Lopez, φρόντισε τουλάχιστον όταν σε φωτογραφίζουν να μην κρατάς μπαταρίες.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσεις χαμογελάκι. Που λες, ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά κουρασμένος. Πετάει τα βαβούτσια, κάθεται στην πολυθρόνα, ανοίγει την τηλεόραση, παίρνει το τηλεκοντρόλ στα χέρια του και λέει στη γυναίκα του: «Αγάπη μου, πιάσε μια μπύρα πριν να αρχίσει». Εκείνη του φέρνει μια μπύρα και 10 λεπτά αργότερα αυτός λέει και πάλι: «Μπορώ, πιάσε και μια μπύρα πριν να αρχίσει». Η γυναίκα του φέρνει για άλλη μια μπύρα. Μερικά λεπτά αργότερα ο άντρας της λέει να φέρει άλλη μια μπύρα. Η γυναίκα τότε του λέει: «Δεν νομίζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα? Δεν είναι ούτε μισή ώρα που γύρισες και ήπιες 2 μπύρες και δεν έβγαλες τα σκουπίδια, δεν άλλαξες τη λάμπα στην κουζίνα, το γκαράζ είναι άνω κάτω. Πότε θα τα κάνεις όλα αυτά?» Ο άντρας τότε μουρμουρίζει και λέει: «Τώρα αρχίζει». Energy vibes. Energy vibes.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα μετάφρασης. Μια μέρα αφιερωμένη στην τέχνη της μετάφρασης και στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο μας πιο προσβάσιμο. Η μετάφραση δεν είναι απλώς μια διαδικασία μεταφοράς λέξεων από τη μία γλώσσα στην άλλη. Είναι μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς, ιδέες και ανθρώπους. Χωρίς αυτήν, οι εμπειρίες και οι γνώσεις από διαφορετικούς λαούς θα παρέμεναν απλά κλεισμένες σε γλωσσικές φυλακές. Φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς μετάφραση. Τα αγαπημένα σας βιβλία θα ήταν αδιάβαστα, οι ταινίες θα έμεναν χωρίς υπότιτλους και οι διεθνείς συνομιλίες θα έμοιαζαν με παιχνίδι χάσου και βρες. Οι μεταφραστές λοιπόν είναι οι αόρατοι ήρωες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σοφία των άλλων και να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες. Αυτή η σημερινή γιορτή μας θυμίζει ότι η γλώσσα μπορεί να είναι μια δύναμη που ενώνει, ενθαρρύνει τη συνεργασία και προάγει την ειρήνη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ημέρα για να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς όλους τους μεταφραστές, τους πολύγλωσσους και όλους όσους εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία και η κατανόηση παραμένουν στο προσκήνιο. Και την επόμενη φορά που θα απολαύσετε ένα ξένο βιβλίο ή μια ταινία, θυμηθείτε τους υπερήρωες που έκαναν την εμπειρία σας δυνατή. Εννοείται, ευχαριστούμε μεταφραστές και μεταφράστριες. Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβήτα.

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
4: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
6: Η ζωδιακή μας ενημέρωση μόλις έφτασε. Η τρέχουσα περίοδος προσφέρει στα ζώδια μια μοναδική ευκαιρία για να αναθεωρήσεις και να πάρεις νέες αποφάσεις τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Αν και φαίνονται όλα τακτοποιημένα στη ζωή σου, η πραγματικότητα μπορεί να είναι όμως διαφορετική. Αυτή είναι η στιγμή για σοβαρή σκέψη και για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Διότι πραγματικά οι αλλαγές, αν και τρομακτικές, είναι αναγκαίες. Λέων. Ο Λέων λοιπόν πρέπει να επανεξετάσει τις προτεραιότητες του και να ανακαλύψει αν αυτές τον ωφελούν ή τον πνίγουν. Καλό είναι να στραφεί προς τον εαυτό του και να αναδιαμορφώσει το πλάνο της ζωής του ώστε να βρει την ευτυχία. Παρθένος. Ο Παρθένος με τη σκληρή του δουλειά και την αναζήτηση της τελειότητας συχνά μπλοκάρεται. Ίσως ήρθε λοιπόν η ώρα να βάλει στην προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες και να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσε πραγματικά χαρούμενος. Τέλος, Σκορπιός. Οι επόμενες εβδομάδες για σας προσκαλούν τον Σκορπιό να επανεξετάσει τον εαυτό του όσο και τις αξίες του. Η καθημερινότητα μπορεί να τον έχει απορροφήσει, αλλά είναι καιρός να σταματήσει. Να πάρει μια βαθιά ανάσα και να σκεφτεί ποιες αλλαγές θα ήθελε να κάνει για να βρει την προσωπική του ολοκλήρωση. Λέων, Παρθένος και Σκορπιός στο προσκήνιο του Οκτώβρη που έρχεται. Άντε, προσέχουμε έτσι για να έχουμε.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιοφόνο και πάμε τώρα σε κάτι που πραγματικά δεν θες να σου κάτσει αν πας να χαρίσεις το πολύτιμο δαχτυλίδι στην καλή σου. Η πρώτη δοκιμασία λοιπόν στο γάμο της Ιώνα Χάνταουεϊ ήρθε στον Αραβόνα. Ο καλός της, ο Τζέικοπ, της πέρασε δαχτυλίδι που ήταν τόσο στενό που της έκοψε στην κυριολεξία την κυκλοφορία. Το έδειχνε περήφανη στους δικούς της και εκεί άρχισε το δάχτυλο να φουσκώνει σαν μπαλόνι. Το ζευγάρι κατέληξε στα επίγοντα όπου οι γιατροί δοκίμασαν υγρό πιάτων, σπάγκους και άλλα κόλπα, αλλά τίποτα. Τελικά το έκοψαν. Το δαχτυλίδι, έτσι, όχι το δάχτυλο. Οι γιατροί της είπαν ότι αν περίμενε μέχρι το πρωί, το δάχτυλό της θα είχε πάει υπερπίστεως. Τώρα η Ιώνα είναι αραβωνιασμένη χωρίς δαχτυλίδι και δείχνει μόνο φωτογραφία. Τουλάχιστον λέει καλύτερα που το έπαθα εδώ παρά να έτρεχα στα νοσοκομεία της Τουρκίας όπου είχαν μόλις γυρίσει από διακοπές. Γιατί αν της καθόταν εκεί θα είχε δάχτυλο γιοκ. Energy vibes.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σήμερα σου φέρνω τις άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα αγαπημένα μας μπέργκερς, ειδικά τώρα που πίνασες. Το μεγαλύτερο μπέργκερ που έχει φτιαχτεί ποτέ ζύγιζε πάνω από 1200 κιλά. Άρα τεχνικά θα μπορούσες να ταΐσεις μια μικρή πόλη με αυτό. Το πρώτο drive-thru burger εμφανίστηκε στο In-N-Out Burger το 1948. Από τότε, οδηγοί έχουν χάσει ανυπολόγιστο χρόνο ψάχνοντας πού έβαλαν τα ψηλά. Η λέξη burger προέρχεται από το γερμανικό Hamburg, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το μπιφτέκι. Στην πραγματικότητα, μπορείς να φας ολόκληρο το burger χωρίς να καταλάβεις τι είναι το hamburger. Ο τυπικός Αμερικανός τρώει περίπου 3 μπέργκερ την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα βάλει στη σειρά θα μπορούσαν να φτάσουν από τη Νέα Υόρκη μέχρι το LA. Το πιο μακρόστενο μπέργκερ στον κόσμο φτιάχτηκε το 2011 και είχε μήκος σχεδόν 3 μέτρα. Άβολο για δάγκωμα, αλλά σίγουρα εντυπωσιακό για το Instagram. Τέλος, γνωστή αλυσίδα πουλάει 75 μπέργκερς κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίως. Εάν αθροίσουμε όλα αυτά τα μπέργκερς, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι σίγουρα δεν φροντίζουν τη διατροφή τους. Και τώρα που χόρτασες τον εγκέφαλο με άχρηστες πληροφορίες για τα μπέργκερ, άντε μάσα ένα κανονικό να χορτάσει και το στομαχάκι. Ένα είπα, έτσι. Σοβαρός να είσαι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, τι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Travel Energy Tips.
8: Ήρθε η ώρα για ταξίδι. Σήμερα σε πάμε στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Φανταστείτε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο στη Βιέννη, αυτή τη μαγευτική πόλη που είναι σαν ένα γλυκό από σιρόπι σοκολάτας. Πλούσια, γλυκιά και λίγο παραπάνω αμαρτωλή. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πατήσετε το πόδι σας στην κομψή αυτή πρωτεύουσα, θα καταλάβετε ότι οι αυτοκράτορες δεν έκαναν λάθος όταν διάλεξαν αυτό το μέρος για να χτίσουν παλάτια και να οργανώσουν τους χορούς τους. Και αν δεν είστε προσεκτικοί, ίσως να βρείτε τον εαυτό σας να χορεύει σαν βάλς στους δρόμους, προσπαθώντας να εντυπωσιάσετε τους περαστικούς. Μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε την διάσημη καφετέρια Cafe Central, όπου οι σοκολάτες είναι τόσο πλούσιες που χρειάζεται GPS για να βρείτε το δρόμο προς την έξοδο. Απολαύστε ένα καφέ με μερικά από τα πιο φημισμένα γλυκά της πόλης και μην διστάσετε να παραγγείλετε το γνωστό Σατσεφτόρτε, αυτό το σοκολατένιο κέικ που είναι τόσο καλό που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε όλη σας τη διατροφή ή και να την παρατήσετε μία και για πάντα. Και φυσικά πώς να μην πάτε στο παλάτι της Ίσης. Είναι σαν την Disneyland για τους λάτρεις της ιστορίας με τόσο μεγάλο κήπο που σας κάνει να αναρωτιέστε πότε ακριβώς επιστρέψατε στην εποχή των αυλικών. Το βραδάκι επιτρέψτε στον εαυτό σας να χαλαρώσει στην περιοχή του Nachmark, που μπορείτε να βρείτε και από φαγητό του δρόμου μέχρι εκλεκτά εστιατόρια που σερβίρουν όλα όσα λαχταράτε. Μην τρομάξτε αν δείτε κάποια ντόπια να χορεύει ασταμάτητα στον δρόμο, είναι απλώς η Βιέννη που σας καλεί να συμμετέχετε στο πάρτι. Έτσι, με μια καρδιά γεμάτη από τις γεύσεις και τους ήχους της πόλης, θα επιστρέψετε σπίτι με την καλύτερη διάθεση. Energy vibes.

Πάμε σε ένα εντυπωσιακό νέο τώρα. Θυμάσαι τα 90s? Ναι, σε εσάς τους λίγο μεγαλύτερους απευθύνομαι. Η εποχή ότι λάμπη είναι ζωή. Μπουκάλια τότε, με after γενικά μέχρι να χαράξει. Κατανάλωση εννοείται ως στάτους. Μετά ήρθε η δεκαετής κρίση, το glamour ξεφούσκωσε και μπήκαμε σε νέο mood. Λιτή πολυτέλεια, ευεξία, ύπνος, γυμναστική, mindfulness. Οι σημερινοί κοσάριδες βγαίνουν νωρίς, γυρνάνε νωρίς και πίνουν στοχευμένα ή καθόλου. Έχουν νυφάλια περιέργεια. Η διασκέδαση παίζει με δυνατή μουσική και happy hours, αλλά όχι μέχρι τις 5 το πρωί, γιατί αύριο έχει πρωινό run to go και to do list. Και οι αριθμοί κλείνουν πραγματικά το μάτι. Λιγότερη καθημερινή κατανάλωση στους νέους, σύμφωνα με την Ελστάτ, ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά πίνω σε διεθνές μετρήσεις, στροφή σε κρασί μπιρίτσα με μέτρο αντί για σκληρά ποτά. Η νέα γενιά δεν κυνηγά το μεθύσι, κυνηγά την παρέα, το value for money και την καθαρή ενέργεια. Το μήνυμα λοιπόν είναι απλό. Δεν χρειάζεσαι 12 μπαρ για να περάσεις καλά. Θέλεις μία καλή παρέα, μία ωραία γουλιά με ή χωρίς αλκοόλ και ένα βράδυ που τελειώνει στην ώρα του. Η κουλτούρα της νυφαλιότητας δεν είναι τάση, είναι τρόπος ζωής που ήρθε για να μείνει. Οπότε λέμε cheers με μυαλό. Energy vibes.

Και κάπου εδώ κλείνουμε όχι μόνο την σημερινή μας βόλτα, αλλά σιγά σιγά και τον Σεπτέμβρη. Σήμερα βουτήξαμε στις ελληνικές θάλασσες και τα ναυάγια τους, γνωρίσαμε την Τζένιφερ Λόπες της Μινεσότα που πήρε μπαταρίες στα χέρια και φόρτισε το ίντερνετ στην κυριολεξία, γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης, μάθαμε πώς ένα δαχτυλίδι παρά λίγο να κοστίσει ένα δάχτυλο, ασχοληθήκαμε με μπέργκερς, ταξιδέψαμε φθινοπορεινά στη Βιέννη και μάθαμε ότι η νέα γενιά λέει όλο και συχνότερα όχι ευχαριστώ στο αλκοόλ. Μια χαρά γεμάτη Τετάρτη δηλαδή. Και σε λίγες ώρες ξέρεις, έρχεται Οκτώβρης. Νέος μήνας, λίγο πιο μικρές μέρες, λίγο πιο δροσερά βράδια, αλλά κανένας λόγος να μικρύνει μαζί τους και η διάθεσή μας. Κρατήστε λοιπόν αυτό που θα σας πω τώρα. Οκτώβρης δεν έρχεται για να μας θυμίσει ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Έρχεται για να μας αποδείξει ότι κάθε εποχή έχει το δικό της τρόπο να γίνεται όμορφη. Καλό Οκτώβρη λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο με ανθρώπους που σίγουρα μας ζεσταίνουν περισσότερο και από τη ζακέτα που επιτέλους θα παραδεχτούμε ότι χρειαζόμαστε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε μια υπέροχη συνέχεια και αύριο πάλι εδώ με μουσικάρες, χαμόγελο και...

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Γαλάξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργή ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery and More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
4: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
3: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περιμένουν υπομονετικά τον έλεγχο στο τελωνείο των Ευζώνων. Προορισμός τους, πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, όπου θα γεμίσουν το ντεπόζιτο με φτηνή βενζίνη.
2: Όμως κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε.
0: Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
3: Ουρές πολλών μέτρων και στο τελωνείο των Ευζώνων. Με την τιμή της αμόλυβδης να είναι στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, μας λένε ότι αξίζει την αναμονή.
4: Εννοείται πηγαίνουμε για βενζίνη.
3: Βάζετε, φουλάρετε και γυρνάτε.
4: Κάθε δύο εβδομάδες, αφού εδώ πέρα στην Ελλάδα με 2,20 δεν βγαίνει.

0: Έστειλα από την Ελλάδα. Τι τυχερό που είσαι.
1: Στον Προμαχώνα, κάτοικοι των Σερών, τη Δράμα και του Κυλική διασχίζουν καθημερινά τα σύνορα αναζητώντα φθηνότερα καύσιμα στη Βουλγαρία, όπου η αμόλυβδη είναι φθηνότερη κατά 56 λεπτά και το ντίζελ κατά 33 λεπτά.
2: Με πόσο φουλάρατε?
3: Με 60 ευρώ.
2: Ενώ στην.
3: 90.
0: Όσον αφορά τι επιδόσει μα ω κράτο συγκριτικά με τι άλλε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, σα προκαλώ εσά σοβαρό άνθρωπο, κάντε ό,τι για να θέλετε, αν έχει υπάρξει εξαετία καλύτερη για την Ελλάδα.
2: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται από πόλεις της Βορείου Ελλάδος εδώ στη Βουλγαρία προκειμένου να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους με κόστος 60 και 70 ευρώ.
4: Γι' αυτό την κάνουν όλοι και πάνε στις άλλες χώρες, να γιορτάσουμε την καλύτερη εξαετία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ακούμε εδώ τη δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας του Άδων Γεωργιάδη, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα και προέτρεψε με Έλληνες να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε σε άλλες χώρες να κάνουν το τεστ. Για να τεστάρουμε και να δούμε όλοι ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Φεύγουν οι Έλληνες, είναι η αλήθεια, αλλά πάνε να βάλουν βενζίνη. Πάνε στις γειτονικές χώρες. Όλα τα σύνορα είναι γεμάτα. Έχουν ουρές. Από αυτούς που φεύγουν, πάνε, γεμίζουν και ξανάρχονται. Τέτοια ευτυχία και τέτοια επιτυχία όντως έχει να έρθει πάρα πολλά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες. Όπου φύγει. Πάνε να γεμίσουν στις φθηνές χώρες τα ρεζερουάρ. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό. Μια άλλη μεγάλη επιτυχία και νιώθουμε πολύ τυχεροί που είμαστε Έλληνες, όπως λέει και ο Υπουργός Υγείας, είναι αυτό που έγινε στην Πάτρα. Βγήκε ο Πρίτανης και το ανακοίνωσε ότι δεν έρχονται εδώ να γραφτούν παρά το ότι πέρασαν 9 γιατροί και 20 μηχανολόγοι.
5: Έχουμε αρκετούς φοιτητές που μπήκαν στο πανεπιστήμιο μας, όμως 400 από αυτούς δεν έκαναν εγγραφή καν.
6: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλούς παράγοντες και μιλώ για τα ακριβά ενίκια, το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αφορά τις σχολές χαμηλές ζήτησης μόνο. Να αναφέρω ότι 9 φοιτήτρες και φοιτητές δεν ενεγράφησαν στην ιατρική.
0: Τι τυχερός που είσαι! Αυτό σου λένε!
7: Έτσι λένε!
0: Παντού!
6: Μια σχολή που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στις 20 στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους στο Πολυτεχνείο που είναι οι καλύτερες σχολές μας και φυσικά και σε σχολές χαμηλής ζήτησης.
8: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Αγαπιόμαστε κι όμως μαλώνουμε.
9: Μαλώνετε!
10: Μαλώνω, ρε!
9: Μην με αφήνει
10: ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
9: Μια από τις πελεύθερες, άστονε, εσύ κράτα μου κόντρα.
11: Σε κρατάω, παιδί.
8: Ρίβουν ουρανούς μες στην καρδιά.
12: Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός.
13: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.

0: αν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε ότι τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Όντως παντού, αυτό ακριβώς λένε, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται εδώ. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, τι είπε, ότι έχουμε 9 γιατρούς, δηλαδή 9 οικογένειες όλη την προηγούμενη χρονιά, δεν έκαναν τίποτα στα σπίτια τους, 9 μαθητές, υποψήφοι φοιτητές, διάβαζαν, τα κατάφεραν, πέρασαν ιατρική και δεν πήγαν να γραφτούνε. Για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει, 20 μηχανολόγοι σε μια από τις καλύτερες σχολές που έχει εκεί το Πανεπιστήμιο και 400 συνολικά. Εντάξει, μέσα στους 400 μπορεί να είναι πολλοί λόγοι, αλλά γιατροί και μηχανολόγοι και να μην πάνε στην Πάτρα, αυτό δείχνει πόσο τυχεροί πραγματικά είμαστε εδώ οι Έλληνες και είναι η καλύτερη εξαετία αυτή η τελευταία που ζούμε. Γι' αυτό λοιπόν νοσταλγούμε τους προηγούμενους.
3: Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο.
4: 5735 με την πρώτη.
3: Με κόστος επικοινωνιακό, αν θέλετε.
4: 6838.
3: Αλλά είναι αυστηρά κοστολογημένο.
4: 7856. Τώρα μαθαίνω το 89.
3: Άλλωστε, όλοι καλά γνωρίζετε ότι εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
5: Αιωνία σου η μνήμη. Αξιομακάριστε και αείμνηστε, αδερφέ ημών.
3: Και αποκατέστε την αξιοπιστία της αγορές. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 2018 και αποκατέστησε την αξιοπιστία της αγορές το 2018.
5: Πότε πήγες, πότε ήρθες.
3: Τα βρήκε στρωμένα η σημερινή κυβέρνηση αυτά, δεδομένα.
6: Για τι θυμιά, τι ζεις.
5: Είναι πρωτομηνιά, με το κινέζικο ημερολόγιο.
3: Για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Όχι, τι να ξεχνιόμαστε, αυτά τα θυμόμαστε. Είναι δυνατόν, λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον και πολύ καλά κάνει, Ο Αλέξης Τσίπρας και μας θυμίζει ότι το 2018 βγήκαμε από το μνημόνιο που μπήκαμε το 2015, που μας έβαλε ο ίδιος, δεν θυμίζει πώς μπήκαμε, αλλά θυμίζει πώς βγήκαμε. Ωραίο είναι αυτό, ο καθένας διαλέγει την αισιόδοξη πλευρά, μισογεμάτο το ποτήρι και άλλα τέτοια. Και επειδή ακριβώς ο ίδιος ολοκλήρωσε το μνημόνιο, έρχεται σήμερα να μας το παρουσιάσει όλο αυτό ως κάτι πολύ επιτυχημένο που πρέπει να το ξαναδοκιμάσουμε, γιατί είναι αυτός που μας έβγαλε από το μνημόνιο του. Που δεν θα ερχόταν κανένα μνημόνιο και καταψηφίσαμε τους προηγούμενους που είχαν φέρει 2 μνημόνια για να έρθει ένας τρίτος που να μην φέρει μνημόνιο, αλλά το έφερε και αυτός, που τελικά βγήκαμε. Ουσιαστικά δεν έχουμε βγει ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο μνημόνιο, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είναι της παρούσης, γιατί μία λύση είναι ο Τσίπρας, μάλλον μία λύση είναι ότι είναι η καλύτερη εξαετία της κυβέρνησης της χώρας να γίνει δεκαετία, δηλαδή να τσιμπήσουν άλλα 4 χρόνια, να τους εκλέξουμε. Μία επιλογή. Μια δεύτερη επιλογή είναι ο Τσίπρας που μας έβγαλε το 18. Η τρίτη επιλογή είναι αυτή που έρχεται.
7: Με ρώτησε ένας φίλος. Ωραία, μου λέει, ρε πρόεδρε. Γίνεσαι πρωθυπουργός. Πώς θα κυβερνήσεις? Έτσι θα κυβερνήσω υπέρ λαού.
8: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι. Είμαστε μεγάλοι και θα τα βαλώσουμε.
7: Υπέρ λαού.

0: θέλω 3-4 χρόνια για να οικοδομήσω μια πολιτική οικονομική. Δεν θα γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά μια και μιλάμε για την ακρίβεια, τα καρτέλ, τον υγιή ανταγωνισμό και την εσκοκέρδεια, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλεις να κάνεις ένα κράτος ισχυρό?
1: Ναι, είναι η απάντηση και θα ακούσουμε τώρα τις συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι κοστολογημένες όπως είπε ο Τσίπρας, αλλά είναι συγκεκριμένες. Εδώ έχουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος θα μας αναλύσει τώρα τον τρόπο που θα κυβερνήσει και έχει τρία παραδείγματα για τρία καυτά φλέγοντα θέματα της ελληνικής κοινωνικής ζωής.
0: Τι θα κάνω την πρώτη στιγμή ή τους πρώτους μήνες που ξεκινάω να γίνω πρωθυπουργός και να κυβερνήσω? Μία κεντρική κρατική τράπεζα που θα βρεις τα χρήματα. Το έχω πει κι άλλη φορά, τα χρήματα υπάρχουν. Το μαύρο χρήμα 40 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο Στουρνάρας, θα τα κάνω κρατική τράπεζα. Θα τους πω, ελάτε εδώ, φέρτε το ως αποταμίευση κατάθεση στην τράπεζα αυτή. 10% θα πάρει το κράτος, θα μείνουν τα λεφτά εκεί και δεν θα σας πει κανένας που τα βρήκατε. Θα μου λέει ο άλλος, μα αυτό είναι παράνομο. Δεν είναι παράνομο, γιατί γίνεται με τους Τούρκους, Σκοπιανούς, Αλβανούς, που ξέρω εγώ, Ρουμάνους, που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, δεν τους ελέγχουν το πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν κάνω μία μαγιά απευθείας. Άνθουν 20 δις, από τα 40 σας λέω εγώ, 10% είναι 2 δις το βασικό κεφάλαιο και από εκεί πέρα οι καταθέσεις γίνονται 20 δις, 22 δις.
2: Αχ Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και τεκμηριωμένο μέτρο, γιατί υπολογίζει 40 με 45 ο Στουρνάρας δισεκατομμύρια τη μαύρη οικονομία. Θα έρθει ο Βελόπουλος ως πρωθυπουργός και θα πει, ελάτε φέρτε τα σε μια τράπεζα κρατική που θα έχει φτιάξει, και θα πάνε όλοι, αν όχι όλοι, μισή. Περίπου η μισή, 20 δις. Είναι τεκμηριωμένο όλο αυτό, δεν είναι στο πόδι, σχεδιασμένο. Έχει υπολογίσει ότι μισή θα πάνε. Και θα το κάνουν άσπρο το μαύρο χρήμα. Και θα δεχτούν να μπουν όλοι αυτοί μέσα στην τράπεζα και να ξέρει η τράπεζα από πού βρέθηκαν τα λεφτά και ποιος είχε τόσο καιρό μαύρα και δεν τα δήλωνε και δεν και δεν. Όλο αυτό το θεωρεί πολύ φυσιολογικό, γιατί θα εγγυηθεί το τότε κράτος του Βελόπουλου, δεν θα πειραχτούν όλοι αυτοί που ήταν απατεώνες όλα τα προηγούμενα χρόνια και κάναν ξεπλήματα και θα γίνουν ισότιμοι. Από αυτά τα 20 δις θα γίνει η μόχλευση, η περίφημη, και θα τα απολαύσουμε όλοι εμείς. Πολύ ωραίο το ένα μέτρο, σοβαρό, αξίζει να το δοκιμάσουμε.
0: Ακούστε όμως, η κρατική τράπεζα θα αναγκάσει τις ιδιωτικές να σταματήσουν να κλέβουν τους Έλληνες. Είτε από προμήθειες, είτε από ποσοστά που παίρνουν στις μεταφορές χρημάτων, για να καταλάβετε τι εννοώ, είτε από υψηλά επιτόκια δανεισμού και χαμηλά καταθέσεων. Θα είναι μια ανταγωνιστική κρατική τράπεζα, ισχυρή τράπεζα. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους ιδιώτες, θέλουμε όμως να τους νουθετήσουμε. Δεύτερον, ο ΕΚ, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο Εθνικός Οργανισμός Κατοικίας, γιατί λειτουργεί χωρίς χρήματα. Όπως λειτουργούσε κατά το παρελθόν, για να έχει κάθε Έλληνας ένα σπίτι. Αυτό σημαίνει κρατικό, ισχυρό κράτος. Γιατί τώρα δεν είναι κρατικό το κράτος, είναι ιδιωτικό. Οι ιδιώτες κάνουν τα κουμάντα. Τρίτο, ακραίο μεν, αλλά πραγματικό για να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ότι δεν ήταν ακραία τα δύο προηγούμενα, αυτό ειδικά με τις τράπεζες. Μην μπει στον τραπεζίτη ότι θα σε νουθετήσει το κράτος, αμέσως υποχωρεί. Τα παρατάει όλα και λέει δίκιο έχει, αφού θα έρθει ένα κράτος να με νουθετήσει μέσω της τράπεζας της κρατικής που θα υπάρχει, θα υπάρχει αυτή η τράπεζα. Στην περίπτωση που δεν έρθουν τα 20 δις και έρθει ένα δις, τι ακριβώς κάνουμε εκεί με τη μόχλευση και με όλα τα υπόλοιπα? Είναι μια απορία, γιατί στην τύχη είναι όλο αυτό, στον αέρα, αέρα, κοπανιστός. Οπότε γίνονται υπολογισμοί, 40 μαύρο χρήμα μάλλον, 20 θα έρθουν μάλλον, ό,τι μείνει από εκεί θα μοχλευτεί και θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Πάμε να ακούσουμε όμως το τρίτο που δεν μοιάζει με τα άλλα.
0: Δηληστήριο κρατικό. Έχουμε δύο ιδιωτικά, όπου οι ιδιώτες κοιτούν πώς θα εσχροκερδίσουν, είτε μέσω των εξαγωγών, είτε μέσω της δήλησης και των υποπροϊόντων που βγάζουν, κάνω ένα κρατικό για να είναι ανταγωνιστική η οικονομία μου. Για να μπορώ ως κράτος να έχω και το όπλο μου για να νουθετήσω τα δύο, τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη, να μπουν στη σωστή ρότα. Κρατική ενέργεια. Κρατική ενέργεια. Έχω ιδιώτες παροχούς, δεν υπάρχει κρατικό ρεύμα. Όλα είναι ιδιωτικά δυστυχώς. Ανήκουν σε ομίλους. Άρα δημιουργώ και επαναφέρω μια κρατική δομή στο ρεύμα, ώστε να μπορώ να κάνω και εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος χωρίς να ρωτάω κανέναν ιδιώτη. Και να αναγκάσω και τους ιδιώτες να μην παίρνουν την ανώτατη μισθοκριματιστήριο επίτηδες, για να έχουν παραπάνω τιμή μονάδος ρεύματος, να τους αναγκάσω να είναι ανταγωνιστικοί. Αυτό σημαίνει ανταγωνισμός στην ιδιωτική οικονομία.
1: Θα γίνει της νουθέτησης το κάγκελο, όπως καταλάβατε, γιατί θα νουθετήσουμε και τα δηληστήρια. Μαζί με τα δύο ιδιωτικά μεγάλα που υπάρχουν, από τους επιχειρηματίες που τους ανέφερε, θα μπει και ένα τρίτο κρατικό. Αυτά γίνονται και εύκολα εδώ μεταξύ. Τι είναι ένα δηληστήριο, το φτιάχνεις αμέσως. Τη μακέτα να σας τη φτιάξω εγώ στο AI, αν την παραγγείλουμε, την έχουμε αύριο. Έτοιμη τη μακέτα, τι θέλει μετά να φτιαχτεί. Μετά θα κλείσει τις διεθνείς συμφωνίες. Η Ευρώπη θα τα κοιτάει όλα αυτά, αμέριμνη. Θα τα παρακολουθεί και δεν τα επιτρέπει όλα αυτά η Ευρώπη. Γι' αυτό φτιάχτηκε άλλωστε η Ευρώπη, για να μην γίνονται τέτοια και να μην λέγονται. Εδώ τα λέμε και τα κάνουμε. Θα τσιμπήσει πολλοί κόσμος τώρα σε αυτά του Βελόπουλου, γιατί ακούγονται ωραία και αν κατάλαβα θα γίνει και κρατική ΔΕΗ. Βέβαια αυτό το έχει πει και ο Πολάκης ή κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε κρατική τράπεζα, κρατικό δηληστήριο, το δικό μας δηληστήριο να μας πουλάει φθηνότερα για να νουθετιστούν οι άλλοι. Θα έχουμε και κρατικό ρεύμα. Τι άλλο θέλουμε, έχουμε και τα ψώνια και τα τρόφιμα.
0: Επανασύσταση και λειτουργία μιας κρατικής αεροπορικής εταιρείας όπου θα βάλει μυαλό σε αυτούς τους δύο που βγάζουν λεφτά από τεράστια ποσά. Δεν μπορεί με τη ίδια εταιρεία να πηγαίνω στο Λονδίνο με 250 ευρώ πηγενέλα και Αθήνα Θεσσαλονίκη με 370 ευρώ. Δεν γίνεται, παιδιά. Άρα η κρατική εταιρεία θα τους αναγκάσει να βάλουν χαλινάρι. Και η ρηξική ελεύθερη πρότασή μας, η οποία εφαρμόζεται κατ' ελάχιστον, αφού οι σούπερ μαρκετάδες κάνουν μαγκές, κάνουν μια κρατική βιομηχανία τροφίμων. Προσεκτικά, θέλει διαχείριση επιχειρήν. Ή κάνω μικρά σούπερ μάρκετ, κρατικά σούπερ μάρκετ, για να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά δεν θέλει management. Ποιος το κάνει, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, οι άεργοι, ώστε να μπορούν να δίνουν τα τρόφιμα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Διότι τα σούπερ μάρκετ βγάζουν δικά τους προϊόντα, φακές, ρύζια κτλ. Με ονομασία του σούπερ μάρκετ, αλλά οι τιμές δεν είναι ίδιες, ελάχιστα κάτω από τις τιμές των brand name είναι. Θα μου πείτε, μπορεί να γίνει αυτό? Πώς δεν γίνεται? Στα στρατιωτικά πρατήρια γίνεται. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια με χαμηλότερες τιμές. Γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι παρεφερές ως μικρά κρατικά σούπερ μάρκετ τα βασικά είδη διατροφής?
1: Είναι κεφάτι, γυρίζει από το Βελόπουλο, θα λέμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα έχουμε και την κρατική Ολυμπιακή ξανά μανά και θα έχουμε όμως και τα κρατικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο αυτά τα ιδιωτικά τα μεγάλα που πας εκεί και είναι φάκες, σου πιάνουν το χέρι, το πορτοφόλι, οτιδήποτε στα ταμεία. Θα έχουμε κρατική βιομηχανία τροφίμων. Όλα αυτά γίνονται, δεν είναι κάτι. Δηληστήριο θα φτιάξουμε αμέσως. Ένα δηληστήριο είναι πανεύκολο. Κρατική βιομηχανία με τα παραρτήματα της εγκαταστάσεις ακόμη πιο εύκολο. Σούπερ μάρκετ στη γειτονιά θα νοικιάσουμε και κάτι υπόγειο κτλ. Θα τα κάνουμε κρατικά σούπερ μάρκετ και έτσι λοιπόν θα τρέφεται ο πληθυσμός τους Βελόπουλους.
0: Αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αφή Βελόπουλη. Τα πιο ποιοτικά προϊόντα της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Μακαρονικών, απορρυπαντικών, μαλακτικών, ταμπών, ζαμπών, μπεϊκών, κοτοπουλικών, αυγών, ματιών και γενικά πλήρες πρωινών για τα Χριστούγεννα μελομακαρονικών, κουραμπιεδικών, χριστουγεννιάτικο δεντρών και για το Πάσχα σοκολατένιων αυγών, κοκορετσιών, σπλιναντερών και για το χέσιμο καθαρτικών. Αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αδελφή Βελόπουλη και των επιστολών του Ιησού το γάλα.
1: Ωραίο. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ είμαι στα όρια να ψηφίζω Βελόπουλο για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι πολύ ρεαλιστικές συγκροτημένες προτάσεις που δεν είναι ανοησίες όπως σε κάποιους ίσως έχουν φανεί.
0: Άρα λύσεις υπάρχουν. Μυαλά δεν ξέρω αν υπάρχουν για να κάνεις ένα ισχυρό κράτος. Έτσι θα κυβερνήσω.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
4: Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά. Μια βριζόμαστε και μια φιλιόμαστε.
5: Ναι, φιλούνται, αγκαλιάζονται.
4: Κόβουμε στη μέση την μπουκιά.
6: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Και έπειτα ξανά πετροβολιόμαστε.
0: Πώς θα κυβερνήσω? Έτσι θα κυβερνήσω. Σας είπα μερικούς άξονες. Ανάλυση υπάρχει στο πρόγραμμά μας και βλέπετε ότι εγώ βγαίνω και λέω τα στοιχεία για το πώς θα κάνω την Ελλάδα καλύτερη. Το πώς σχεδιάζουμε, έχουμε πρόγραμμα, δεν λέμε ανοησίες.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Επιτέλους ένας ηγέτης πολιτικός εν ώψη και εκλογών που δεν λέει ανοησίες. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που μόνο ανοησίες λένε. Τα ακούσαμε εδώ, εμείς τα μεταδώσαμε. Νομίζω είμαστε και οι πρώτοι που τα μεταδίδουμε. Μας αρέσουν σαν ιδέες, τις πουσάρουμε όπως μπορούμε. Και μακάρι όλα αυτά να γίνουν πράξη κάποια στιγμή. Παρόλο ότι έχουμε κυβέρνηση, Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι όλων των Ελλήνων, δεν το ξέρατε αυτό. Μας το λένε 2-3 στελέχη από χτες. Να ακούσουμε τον πρώτο.
7: Για να απαντήσω και για τον κύριο Θεοχάρη, θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και πέραν των δηλώσεων, η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης αυτής αποσκοπεί στο να στηριχθούν και να ενισχυθούν όσο γίνεται οι Έλληνες πολίτες. Σε μια πρωτοφανή περίοδο αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων, ακρίβειας, πληθωρισμού, με πολύ μεγάλη στόχευση και έμφαση τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης.
8: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
7: Αυτή είναι η φιλοσοφία του ίδιου του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και αυτή είναι και η λογική, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται.
1: Πολύ θετικά όλα αυτά και πολύ αληθινά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, μιλώντας, απαντώντας ερώτηση για τον Θεοχάρη που είπε κακομύριδες όλους τους υπόλοιπους πλην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας που είναι νοικοκύριδες. Είναι μια χώρα κακομύριδων γιατί το 60% όσων ψήφισαν, άρα παραπάνω, 70-80 πόσο είναι, 75 νομίζω, είναι κακομύριδες. Και το 25% μόνο είναι οι καλοί νοικοκυρέοι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Την χαρακτήρισε ο Μαρινάκης, τη σύμπτωση το ίδιο και Αραμαίος.
9: Καταρχάς, ο κύριος Θεοχάρης ανασκεύασε, εξήγησε, ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του.
10: Όταν χρειάζεται να ανασκευάσει, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λάθος η δήλωση.
9: Ναι, και, αλλά έχει μεγάλη σημασία όταν έχεις κάνει κάποιο παραστράτημα, όταν το έχεις κάνει αυτό, να έχεις το θάρρος συγγνώμης, όπως το έκανε ο κύριος Θεοχάρης, να βγει και να εξηγήσει. Και να πει φάουλ. Ξέρετε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είστε πάρα πολλά χρόνια στη τηλεόραση.
10: Δεν υπάρχει νοοτροπία τέτοια.
9: Προφανώς, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αν κάτι πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα μέχρι κάθε μέρα που είμαστε πραγματικά στη διακυβέρνηση της χώρας, είναι ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
11: Τι γλυκό!
9: Όλων των Ελλήνων.
12: Κι όμως θα τα βρούμε πάλι.
13: Πάλι!
12: Είμαστε μεγάλοι και θα τα μαλώσουμε.
14: Βελώνα και κλωστή γρήγορα.
15: Βελώνα και κλωστή.

0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ, λοιπόν, μας λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
2: Ρωτάει ο Δημήτρης Οικονόμου την Αφροδίτη Λατινοπούλου που την είχε το πρωί εκεί, ότι η Ευρώπη, οι προτάσεις της Ευρώπης είναι πάρτε το kit, φτιάξτε ένα kit 72 ωρών γιατί θα γίνει πόλεμος και κουβέρτες, πολύ καλές κουβέρτες, όχι κάτι φλισάκια εκεί που δεν κάνουν τίποτα αυτά, που κάνουν δηλαδή, αλλά το άλλο είναι ωραίο που ντύνεις ολόκληρος και περιφέρεις το φάντασμα μες στο σπίτι, κουτουλώντας σε τείχους, γωνίες, οπουδήποτε, δεν έχει βλήγηση όλο αυτό, αλλά όμως δεν κρυώνεις. Αυτά περίπου τα λέει. Τα ψελίζουν σιγά σιγά οι Ευρωπαίοι, θα γίνουν και επίσημοι πολιτικοί, είμαι σίγουρος, στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς η κρίση με άλλους τρόπους. Δεν μειώνουν φόρους, συστήνουν στον κόσμο κουβέρτες και κάθεται ο κόσμος, τα εφαρμόζει όλα αυτά. Ειδικά οι Ευρωπαίοι που είναι και πιο ευκολόπιστοι, αγοράζουν κουβέρτες, έχουν αγοράσει όλοι τα kit και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το κακό που έρχεται. Τα ρωτάει αυτά όλα ο οικονόμος στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και αυτή απαντάει ως εξής.
0: Σβήστε τα φώτα. Αυτό λέει να κάνουμε οικονομία. Κλείστε τα καλοριφέρ, λοιπόν, μας λέει εδώ.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι Βρυξέλλες αυτό μας λένε.
1: Ποιος σας είπε ότι οι ελίτ των Βρυξελών δεν είναι σοσιαλιστές? Λοιπόν, ποιος σας λέει ότι οι ελίτ των Βρυξελών και αυτοί οι οποίοι είναι στις Βρυξέλλες, η Φόντερ Λάιν και όλη η παρέα αυτή, δεν είναι σοσιαλιστές?
0: Στολίσατε κανονικά την Ούρσουλα
1: εννοείται τι έπρεπε να είναι.
3: Ρατσίστρια την είπατε.
1: Μα είναι. Αυτή η ομιλία έκανε ρεκόρ όλων των εποχών. Επικροτήθηκε από εκατομμύρια Ευρωπαίους και όχι μόνο πολίτες. Η οποία και ανέδειξε την Ελλάδα φυσικά και ανέδειξε αυτά τα οποία έπρεπε να υποθούν επιτέλους.
2: Η ομιλία της Λατινοπούλου στην Ευρώπη προχθές που την κοίταζε και η Ούρσουλα από απέναντι και έλεγε εκεί η Λατινοπούλου τα δικά της και τώρα εδώ μας είπε ότι όλοι αυτοί είναι σοσιαλιστές, γι' αυτό εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις με τις κουβέρτες και όλα τα υπόλοιπα. Κάτι είχαμε καταλάβει ότι στο τιμόνι της Ευρώπης βρίσκονται σοσιαλιστές, φαίνεται η Ούρσουλα είναι από τα παλιά. Στην εισαγγελία Νικοβέση που είναι του Τσαουσέσκου, όπως έλεγε η βούλτεψη. Κληρονόμος, έχει μεγαλώσει εκεί και μισεί όλους τους ανθρώπους. Οπότε, όντως, όλες τις μεγάλες θέσεις τις έχουν καταλάβει σοσιαλιστές. Είπαμε βούλτεψη. Η βούλτεψη τοποθετήθηκε για τη δήλωση Θεοχάρη, όπως τοποθετήθηκε λίγο πριν ακούσαμε τον Μαρινάκη, την Κεραμέως. Περίπου όλοι λένε τα ίδια, ότι έχει ανασκευάσει και δεν είναι αυτό, δεν είμαστε αυτό που λέει ο Θεοχάρης, είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η βούλτεψη όμως, επειδή ξεχωρίζει και δεν είναι κάτι τυχαίο όπως όλοι, διάλεξε έναν άλλον τρόπο να πει και να αποδείξει ότι είναι ένα κόμμα και μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων.
4: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση τους νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
5: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Όταν λέει χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, έχει πάει εκεί με εξυπαστές, δώρο, ένα βερμούτ, κάτι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον στο τηλέφωνο, εννοεί στο άλλο τηλέφωνο που το έχει μέσα και εδώ η βούλτεψη, λοιπόν, γι' αυτό ξεχωρίζει και είναι πρώτη, είπε ότι είναι όλων των Ελλήνων αυτό το κόμμα, αλλά το έδωσε με παράδειγμα. Δηλαδή, στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, στο ένα της αυτή, έχει τον Τάσο τον υδραυλικό από την Καλλιθέα, που της λέει χρόνια πολλά, Σοφία μου, και τι ωραία που περνάμε, και να είσαι καλά, να σε χαιρόμαστε. Και από την άλλη, το άλλο αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνει το εύρος, τι μεσολαβεί, ο εγκέφαλος της Σοφίας Βούλτευση. Ο υδραυλικός, ο εγκέφαλος και ο Κυριάκος, όλοι αυτοί δείχνουν την γκάμα, το εύρος, τη βεντάλια που αναπτύσσεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς το είπε, τηλέφωνο με τον υδραυλικό.
5: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κυρία Σοφία. Ο Τάσος είμαι, ο υδραυλικός από Τζιτζιφιές.
5: Έλα Τάσο μου, τι κάνεις? Ήμουνα σίγουρη ότι θα έπαιρνες να μου ευχηθείς για τη γιορτή μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Α, έχετε γιορτή κυρία Σοφία. Δεν το ήξερα. Εγώ για το καζανάκι του σπιτιού σας πήρα που έχει χαλάσει. Έχω ένα κενό σήμερα στις 5 το απόγευμα.
5: Μισό λεπτό, Τάσο μου. Με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Πρωθυπουργός να μου ευχηθεί. Σε βάζω στην αναμονή.
6: Κυρία Σοφία, όχι, βιάζομαι. Να κανονίσουμε το ραντεβουδάκι πρώτα. Μη κυρία Σοφία, μη. Βιάζομαι, κυρά μου, σου είπα. Πόρε γαμώτο, Κλείσε το μαλάκα να συνεννοηθούμε. Βιάζομαι, σου λέω. Πρέπει να πάω πατήσια που βούλωσε η χέστρα μιας γριάς και έχει γεμίσει σκατά όλο το μπάνιο.
5: Να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλυθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω: χτυπάει από μέσα ο πρωθυπουργός. Συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
3: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
7: Η επιλογή σου.
3: Όπου κι αν είσαι.
8: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
9: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
10: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
11: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
12: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα, έχουμε μια ιστορία.
11: Ελληνοφρένεια, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
10: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτός?
5: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κυρά Σοφία. Ο Τάσος είμαι, ο υδραυλικός από Τζιτζιφιές.
5: Έλα Τάσο μου, τι κάνεις? Ήμουνα σίγουρη ότι θα έπαιρνες να μου ευχηθείς για τη γιορτή μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Α, έχετε γιορτή κυρά Σοφία. Δεν το ήξερα. Εγώ για το καζανάκι του σπιτιού σας πήρα που έχει χαλάσει. Έχω ένα κενό σήμερα στις 5 το απόγευμα.
5: Μισό λεπτό, Τάσο μου. Με παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Πρωθυπουργός να μου ευχηθεί. Σε βάζω στην αναμονή.
6: Κυρά Σοφία, όχι, βιάζομαι. Να κανονίσουμε το ραντεβουδάκι πρώτα. Μη κυρά Σοφία, μη. Βιάζομαι, κυρά μου, σου είπα. Πόρε γαμώτο. Κλείσε το μαλάκα να συνεννοηθούμε. Βιάζομαι, σου λέω. Πρέπει να πάω πατήσια που βούλωσε η χέστρα μιας γριάς και έχει γεμίσει σκατά όλο το μπάνιο.
5: Να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλυθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω: χτυπάει από μέσα ο πρωθυπουργός. Συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
2: Πάντως, εγώ αν είχα στο ένα τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, και στο άλλο τον υδραυλικό θα επέλεγα. Δεν τον βρίσκεις εύκολα. Τον πρωθυπουργό κάπου θα του συναντήσεις, πάει σε μια συνέντευξη, κάτι θα του πεις. Και τι να σου λύσει κιόλας ο Μητσοτάκης και ο εκάστοτε πρωθυπουργός, καθόλου χρήσιμος. Μην πω άχρηστος, όχι ο συγκεκριμένος, όλοι και ο συγκεκριμένος μαζί. Ενώ ο υδραυλικός τον θες πάντα, δεν τον βρίσκεις, πνίγεται και όλους γενικά τους εργάτες. Οπότε. Πολύ καλά, πολύ άσχημα μάλλον έπραξε εδώ η κυρία Βούλτεψη που έκλεισε τον έναν, τον έβαλε στην αναμονή για να μιλήσει με τον πρωθυπουργό. Με αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα. Έτσι συμπεριφέρεται και έτσι μιλάει το πολιτικό προσωπικό. Και πήγε ο νους μας λίγο στα παλιά, γιατί πέσαμε πάνω σε ένα βίντεο. Είναι περίπου 15 χρόνια πριν. Θα καταλάβετε γιατί το θυμηθήκαμε αυτές τις μέρες.
13: Σε σαφάρι έχει εξελιχθεί για τους οδηγούς η αναζήτηση φθηνής βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές το 1 ευρώ το λίτρο.
14: Πριν από 2 ημέρες, στο συγκεκριμένο πρατήριο στην οδό Κλισθένου, στο Γέρα Κατοικής, η βενζίνη πολλούνταν προς 85,8 λεπτά το λίτρο. Σήμερα πωλείται προς 88,8 λεπτά το λίτρο και εξακολουθεί να είναι ένα από τα 2 πιο φθηνά πρατήρια της Αττικής.
15: Πάλι!
16: Είμαστε μεγάλοι και θα τα μπαλώσουμε.
17: Βελώνω να κυκλωστεί γρήγορα.
16: Κι όμως στοίχημα θα βάλω.
18: Για μένα προσωπικά, η Χούντα, πραξικόπημα, δικτατορία, αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα.
16: Άρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε.
19: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη.
20: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.

0: Είχε πάει η βενζίνη 1 ευρώ και το κάνανε θέμα ρεπορτάζ. Εξελίσσεται καλά ο πλανήτης, εξελίσσεται καλά η χώρα και όντως αυτή η εξαετία είναι η καλύτερη εξαετία στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ο Δημήτρης Χίρκος είναι εδώ, πατάει τα κουμπιά, φεύγει ο πρώτος λαός και εδώ είμαστε.
1: Ήσουν εκπληκτικό το Σάββατο. Συγχαρητήρια για την παράστασή σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Προσπάθησα να έρθω να σε χαιρετήσω, αλλά άντεξε, ήταν αδύνατο.
2: Γιατί ήταν αδύνατο?
1: Ήταν αδύνατο γιατί ίσα που ιδρυθήκαμε και χαιρετηθήκαμε, αλλά μετά μου την κοπάνισε. Δεν σε πρόλαβα.
2: Τι την κοπάνισε, εκεί που να ξαναγύρισα μετά στον κόσμο, για λίγο πήγα να πιω νερό.
1: Ελπίζουμε μέσα στο χειμώνα να ξεκινήσει κάποια παράσταση. Δώσε να σπόιλ κάτι.
2: Να δώσω spoiler.
1: Δώσε, δεν κάνει καμιά παράσταση τώρα.
2: Θα δώσω. 11 Νοεμβρίου πρεμιέρα στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή. Νέα παράσταση.
1: Ωραία.
2: Ρούφα, δεν το περίμενες.
1: Όχι, όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση, μια και σε έπιασα σήμερα. Ο Άδωνης κάποτε σου είχε πει στη συνέντευξη που του είχε πάρει ότι δεν ήξερε τι είναι το χόρτο και ο μπάφο. Δεν ήξερε.
3: Μπάφο έχετε κάνει?
4: Μπάφο δεν έχω κάνει ποτέ.
3: Ξέρετε τι είναι?
4: Έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάνει.
2: Από τότε έμαθε, από ό,τι φάνηκε.
1: Α, από τότε έμαθε, εντάξει.
2: Η πολύ παρέα με τον Καρανίκα, ίσως τον βοήθησε, δεν ξέρω.
5: Όμως για την περίπτωση της φαρμακευτικής κάναβης, για την προσπάθεια να νομοθετηθεί και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά, η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν εφεντική.
6: Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και το ευγείο μαζί μου.
1: Α, πηγαίνω μαζί και σαν drag show που πηγαίνει.
2: Δεν ξέρω, κάτι κλινικές για μπάφους, κάτι νομοποίηση, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, κοίτα ξαναδεί.
2: Αλλά δεν είναι κακό να μαθαίνεις πράγματα.
1: Αν ήμουν παντρεμένος και εγώ με τη σύζυγο του Άδωνη, ίσως και εγώ να είχα ξεκινήσει τα drag, όχι τα show, αλλά σίγουρα τα drag.
2: Δηλαδή σε αυτό το σπίτι η σύζυγος είναι το πρόβλημα, πιστεύεις?
1: Όχι, αλλά σίγουρα.
7: Εγώ μάλα καλώ έχω σήμερα.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν γείτονα του Άδωνη με αυτή τη φωνή που δεν το λένε ούτε Χιούι, ούτε Λιούι, ούτε Λιούι, να τον ακούω να κάνει έρωτα. Δηλαδή να ακούσω
2: τώρα. Too much information. Έλα, πάμε παρακάτω.
8: Εμπρός.
2: Τη γη κολλασμένη.
8: Αυτό ακριβώς. Μηδέν. Αποστόλη, μας είπανε φτωχάτζες, μας είπανε κακομύριδες.
9: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, που είναι τα παπούτσια μου και κάλτσες μου?
10: Τα έδωσε σε ένα φτωχό.
8: Τι ντεκαντάνς, Θεέ μου.
2: Τώρα δεν πειράζει, θα ζήσουμε με αυτό.
8: Θα ζήσουμε και με αυτό, λες.
2: Αλλά προκειμένου να μην είσαι φτωχάτζα και κακομύρης, είσαι νοικοκύρης αυτής της κάστας που λένε.
8: Αχ, νοικοκυρέος δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς. Κακομύρης. Χίλιες φορές κακομύρης.
8: Έτσι. Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ. Βόηθαμε φτωχέ μου να μην σου μοιάσω.
2: Δεν θα τους μοιάσουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη.
8: Σωστό και αυτό.
2: Αυτά.
8: Αυτά εν ολίγης.
2: Λοιπόν, χάρηκα, γεια.
8: Σώσε με, βοήθεια, YouTube.
2: Τι, να σου δώσω να πιεις το δηλητήριο.

0: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τσανούλα αυτό, αλλά δεν
1: πειράζει. Δεν είναι τσανούλα, αλλά είναι καρβέλα. Να εκτιμάμε.
0: Έτσι, με κυνηγάνε, με κατατρέχουν. Φρικιά και δαίμονα.
1: Φρικιά και δαίμονα. Όχι, φρικιά, ναι. Με κατατρέχουν, με σουσιάζουν. Φρικιά και δαίμονε. Πίσω μου τρέχουν και με
2: προστάζουν. Τα μυαλά μου που γεννήσει δαίμονε. Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχω ακούσει τόσα πολλά στη ζωή μου. Ας πούμε, έχω ακούσει κάτι αχάριστους κομμουνιστές που τρώγανε φακί στα νησιά που κάνανε διακοπές και από τα 10 σπηλιά ήταν 8 πέτρες. Έχω ακούσει κάτι άλλο που τρώγανε κάτι παστίτσια στο Παρίσι, ταλαιπωρημένους. Αλλά αυτά ρε φίλε που ακούμε τις τελευταίες μέρες δεν τα χωράει το μυαλό μου.
1: Ίσως είναι το μυαλό μικρό.
2: Ναι, ίσως είναι και αυτό, αλλά η βούρτευση να λέει ότι είναι το κόμμα της εργατίας και όπως διάλογο το έλεγε.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων. Είμαστε εμείς.
2: Τώρα σήμερα τον Άδωνη με όλες αυτές τις μαλακίες που λέει, αυτό το κάθαρμα, αυτό.
1: Εμείς βρίζετε, αυτό, κύριε.
2: Το απόβρασμα.
1: Το ίδιο χωρίς χαρακτηρισμούς.
2: Πώς να το χαρακτηρίσεις. Πες εσύ πώς να το χαρακτηρίσεις αυτό το κάθαρμα.
1: Μα μόλις είπα χωρίς χαρακτηρισμούς. Άρα δεν θα το χαρακτηρίσεις.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο, το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση του νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
3: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
6: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ως ένα λαϊκό κόμμα έχει και πρωθυπουργό και υδραυλικό. Εκεί να καταλήξουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταλάβαμε, το είπα και πριν, ξέρουμε ποιος είναι πιο χρήσιμος και πιο αναγκαίος στη δύσκολη στιγμή. Οπότε να ξέρετε ότι να, τα μεγάλα λαϊκά κόμματα με απεύθυνση έχουν τα πάντα μέσα. Αυτά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη, δεν λέει μόνο αυτά βεβαίως, λέει και άλλα.
3: Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων. Δεν θα τα
5: Τα μέτρα τώρα, τώρα για την προλάβεις. Ενέργεια λέμε τώρα. Αφήστε. Κυρία Βούλτε, λοιπόν,
6: φτάνει και στον πλαστηρά. Πού φτάνει.
3: Όχι, όχι, το 2003 και το 1999 που δεν είχατε ούτε για νεογνά δωμάτια στα νοσοκομεία. Λοιπόν, και το λένε το σώμα
5: της Ελλάδας.
3: Όχι, εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
5: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
3: Εγώ ζω και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
5: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα.
6: Χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Έγινε αυτή η έκρηξη του φυσικού, του αγωγού φυσικού αερίου που έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης, επειδή θα γινόντουσαν εκεί τα οι εξκαφές και όλα αυτά τα που έχουμε ακούσει για το έγκλημα στα Τέμπη. Πώς χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία? Τι εννοεί εδώ η Σοφία Βούλτεψη όταν λέει εγώ ζω με το ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία?
5: Που λέω λοιπόν το εξής.
3: Ακούστε.
6: Ό,τι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.
3: Μόλις την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την
6: Αμερική. Πάμε τώρα στο
5: 1800.
3: Όχι, η ιστορία διδάσκει, Δημήτρη μου.
5: Βρε παιδιά, sorry, εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
3: Αφήστε με να μιλήσω.
5: Αφήνω, αλλά.
3: Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
6: Μα έχει τη Βούλτεψη. Είναι εκεί τρεις δημοσιογράφοι, τέσσερις. Ο Γιώργος, ο Πιέρος, ο Τάκης, εδώ πάλι γνώριμοι. Και λέει η Βούλτεψη, μιλώντας για το σήμερα, για την ακρίβεια του 2026, ότι χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία στον πόλεμο του 1897. Και την αφήνεις και την κλείνεις. Την αφήνεις, μιλήστε κυρία Βούλτεψη για το σήμερα, για την ακρίβεια του σήμερα και πώς αυτό το μυαλό συνέδεσε τον πόλεμο τότε που χάσαμε όντως και είχαμε φτάσει μέχρι Θεσσαλία τότε, τη χάσαμε προσωρινά αλλά τη βρήκαμε μετά πάλι. Και με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ το 2026. Ποιο μυαλό είναι αυτό που μπορεί να κάνει αυτό το συγκερασμό? Ένα μόνο, ένα. Που την παίρνει ο υδραυλικός και ο Μητσοτάκης από την άλλη. Αυτό λοιπόν το μυαλό το αφήνεις. Δεν το περιορίζεις. Να μιλήσει μισή ώρα, μονόλογος. Τι καλύτερο. Απορώ δηλαδή εκεί πώς τις την πέσανε και ρωτάει ο Τάκης πώς μπερδεύονται. Μπερδεύονται τα δύο, εννοείται μπλέκονται. Άστι να μας τα εξηγήσει, να δούμε πώς όλο αυτό και πού θα καταλήξει. Μείναμε με την περιέργεια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
7: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
7: Είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
7: Λοιπόν, άκου να δεις, αγόρι μου. Κάθε φορά που σε βλέπω, λέω εντάξει, πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει. Το Σάββατο, λοιπόν, που σε είδαμε πάλι, ήσουν πόσο πιο ψηλά να φτάσει. Όσο οι άλλοι πέφτουν χαμηλά, εσύ ψηλώνει. Ειλικρινά σου μιλάω, η ενότητα εκείνη με το άσμα ασμάτων και του Μετάλλικα και αυτό που είπε στο προσωπικό σου. Και λέω ότι παλικάρι είναι αυτό. Αλήθεια. Δεν μπορώ να κάνω πλάκα. Δεν μπορώ. Επειδή πριν άκουγα όλα αυτά που έχουν υποθεί, ότι είμαστε κακομοίριδες και όλα αυτά. Εσύ, αγόρι μου, είσαι κάτι άλλο πραγματικά. Ειλικρινά σου μιλάω. Μα συγκίνησες. Κάθε φορά που σε βλέπουμε, είσαι όλο και καλύτερος. Αλήθεια.
1: Μα τα παραλέτε.
7: Όχι. Αποστολή και μπορεί.
1: Έτσι πλάκα. Το είπα για να πω κάτι, ξέρεις. Ξέρω και λίγα λέτε.
7: Να το. Αυτό είναι ο Αποστολής. Mm. Γιατί εμάς, βάζω και τις κόρες μου, μα συγκίνησες. Δεν μα έκανες απλώς να γελάσουμε. Μα συγκίνησες και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι μέσα από τα αστεία σου, μέσα από διάφορα, μα συγκινείς απεριόριστα. Αλήθεια. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Αποστολή.
1: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
8: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
8: Ήθελα να σου πω ότι η Δύση ξεσκίστηκε εκεί πέρα στο ΟΑΚΑ με 100.000 κόσμο. Στο πάρκο Τρίτσι κάθε μέρα σχεδόν είχε 100.000 κόσμο. Επί τέσσερις μέρες.
1: Εκεί τι θες, κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Έγινε, εντάξει.
8: Τα τσοντοκάναλα.
1: Εκεί το περιμένεις, δεν θα το πούνε. Στη Δύση είναι περίεργο που πήγε ο κόσμος. Αυτό θα πούνε. Σου λέει αν είναι δυνατόν.
8: Αποστολή,
1: είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό δεν το λένε.
8: Δεν θα μιλάς εσύ.
1: Μιλάμε παράλληλα, δεν γίνεται.
8: Τα τσοντοκάναλα δεν αφιερώσανε ούτε 5 λεπτά εκτός από ένα δίλεπτο για να πούνε για τον Κουτσούμπα.
1: Ευτυχώς.
8: Και οι άλλοι.
1: Ευτυχώς.
8: Ναι, ευτυχώς.
1: Εσύ δηλαδή από εκεί περιμένεις. Ναι. Ευτυχώς που δεν είπανε.
8: Όχι, αλλά υπάρχει κόσμος.
1: Για τη Βύση να λένε. Και να διαβάζει λιγότερο Μπογιόπουλο, ε.
8: Ναι, πάντα.
1: Λιγότερο, όχι πάντα, πάντα λιγότερο.
8: Πάντα λιγότερο.
1: Γιατί έχει και μου τα λες μετά αμάστα όπως τα γράφει Μπογιόπουλος.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, ημερόδρομος.
9: Αποστόλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Πού ήσουν για κατούριμα, έστεινα και δεν το σηκώνω αυτή την ώρα.
1: Λογαριασμό θα σου δώσω.
9: Ε, εντάξει τώρα, είμαι τόσα χρόνια ακροατή. Έχω και εγώ δικαίωμα μια φορά να σε πάρω να πω και εγώ μια μπιπ, μαλακία.
1: Ναι, πες τι, άντε.
9: Φύρα να σου πω ότι ήρθαμε βεβαίως και σε είδαμε στο φεστιβάλ.
1: Ναι.
9: Σάββατο ήρθα μαζί με το γιο μου 9 χρονών, πρώτη φορά που τον παίρνω μαζί μου σε φεστιβάλ.
1: Ωραίος.
9: Και σε άκουσα κάποια στιγμή που έλεγε για τα κάκαλα αυτών και να μα πείτε ποιο έχει ψηφίσει κάτι άλλο και τέτοια εδώ πέρα. Και μετά παραδέχτηκε ότι η μαμά σου και ο μπαμπά σου ήταν Πασόκ και. Εμένα, η μαμά μου και ο μπαμπά μου ήταν και οι δύο Νέα Δημοκρατία και ΕΠΕΜ. Τη μαμά μου τη μονιμοποίησε ο Παπαδόπουλο. Εγώ δεν έχω τέτοιε ρίδε. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα σε εκείνο την έκθεση για του διακόμφιση και Σαριανής, δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, με πιάσαν τα κλάματα. Ήμουνα μαζί με το παιδί. Μετά λίγο παρακάτω πάω και βλέπω μια τυπογραφική μηχανή. Και ήταν μια αφιέρωμα στο Φώτη τον Αγγουλέ. Τώρα τα μαθαίνω εγώ αυτά. Είμαι καινούριο. Και έγραφε ένα πείμα, μην καρτεράτε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.
1: Ούτε για μια στιγμή.
10: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Είτε για μια στιγμή.
9: Μην δώσω στην κακοκαιρία λιγάει το κυπαρίσι.
10: Μην δώσω στην κακοκαιρία.
9: Έχουμε τη ζωή πάρα πολύ αγαπήσει.
10: Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει.
9: Γι' αυτό αυτόν τον άνθρωπο τον φυλακίσανε τον Φώτη, τον άλλον τον συνάδελφό του που ήταν μαζί, τον σκοτώσανε. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω από πίσω ούτε παππούδες στην αντίσταση ούτε τίποτα. Απλά ανατριχιάζω με αυτή την ιδέα, ανατρίχιασα με την ομιλία του Κουτσούμπα και είμαι πολύ περήφανος που είμαι εκεί πέρα.

0: Με την ευκαιρία και το τραγούδι από τον Μπακαλάκο, να μην το ξεχνάμε. Αυτά λοιπόν με το φεστιβάλ, όντως πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά συναισθήματα, ειδικά το σημείο εκεί με τις φωτογραφίες, το στήσιμό του, η ουρά για να μπει κάποιος εκεί, τα συναισθήματα, πώς έμπαινες, πώς έβγαινες, πώς ένιωθες απέναντί τους ακριβώς. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να τα ξαναπούμε και τα λέμε συνεχώς. Το θετικό, για να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο, όπως μας λέει το στέλεχος του κινήματος, η κυρία Αναστασίου.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο, θα το αποδείξει και ο κόσμος βέβαια, ότι το ΠΑΣΟΚ θα τον περάσει τον Τσίπρα. Αλλά δεν είναι ο στόχος να περάσουμε τον Τσίπρα, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι. Έστω και με μία ψήφο διαφορά. Συνεπώς, και θα μου επιτρέψετε. Ενδεχομένως για τον κύριο Ρωμανό είναι τοπικό. Για μας αυτό είναι ο ρεαλιστικός μας στόχος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω.
2: Βρένα Βασιά μου, συγγνώμη.
1: Το
2: πιστεύει κανείς σας αυτό?
1: Το πιστεύω.
2: Ότι θα είστε πρώτοι.
1: Θυμάστε το 23 που μας είχαν στα Τάρταρα. 7, 6, 5. Και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Εξαφάνιση, Πασόκη, τίτλοι. Και έρχονται οι εκλογές και είμαστε πάνω από 12. Double score από τις δημοσκοπήσεις. Να περιμένουμε. Ψυχραιμία.
0: Όλοι περιμένουμε προφανώς. Πολύ σωστή προσέγγιση. Πάει για πρώτο. Με μία ψήφο δεν θα είναι δύο. Με μία ψήφο διαφορά θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται αυτό παντού στην κοινωνία έξω. Όλοι αυτό δεν λένε. Αυτό ακριβώς. Και ο Υδραυλικός πήρε τη βούλτευση. Αυτό της είπε μετά μόλις έκλεισε με το Μητσοτάκη. Η βούλτευση. Θα ακούσουμε άλλη μία βούλτευση. Φωνάζουν όλοι από πάνω. Έχουν, καλούν τη βούλτευση και τη διακόπτουν. Αυτό είναι πραγματικά έγκλημα. Πρέπει η ΕΣΥΑ κάτι να κάνει. Να το αφήσει ελεύθερο τη βούλτευση, να μιλάει μόνη της και να κάνουν την ερώτηση και να περιμένουν. Δύο λεπτά να ολοκληρώσει την άποψή της. Δεν ολοκληρώνει σε δύο. Θέλει 22. Αλλά στα δύο μπορεί να τη διακόψει. Αλλά άστην λίγο. Πόσο μάλλον όταν μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη.
3: Είχε βγει πριν λίγες μέρες, κυρία Βούλτευση, και είχε πει ότι ο ΕΦΟΚΟΥ δεν έχει καμία σημασία.
4: Ποτέ
3: ότι,
4: δεν το είπα.
3: Και ότι το είπατε στο Κόντρα προχθές.
4: Ποτέ δεν το είπα.
3: Θα στο βάλω το βίντεο μετά.
4: Το διαβάσατε.
3: Και ότι χώρες, ακούστε, που τον έριξαν, ναι, τον έχουν επαναφέρει.
4: Επαναφέρει.
3: Μπράβο. Ναι. Ναι. Το έβαλα στο ChatGPT αυτό το πράγμα.
4: Α, δεν ξέρω.
3: Και ξέρετε τι μου λέει. Όχι, λέει. Η δήλωση της Σοφίας Βούλτευση,
4: ναι, ναι, ναι,
3: ότι όλες οι χώρες που μείωσαν τον ΕΦΟΚΟΥ τον έχουν επαναφέρει, τα σημερινά δεδομένα τη διαψεύδουν. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε την αξιοπιστία της κυρίας Βούλτευση, η οποία φωνάζει και νομίζει ότι με τη φωνή της, ότι με τη φωνή της δεν θα ακουστούμε.
4: Και δεν έχω μία με μία διάψευση.
3: Εντάξει.
4: Και περιμένω τεχνητή νοημοσύνη που
5: λοιπόν
4: παίρνει όλες τις βλακίες που γράφονται στο ίντερνετ.
3: Ωραία.
4: Και σας τις σερβίρει.
3: Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη της κυρίας Βούλτευση.
4: Ναι, εγώ έχω φυσική νοημοσύνη, δεν χρειάζομαι τεχνητή. Είναι φυσική νοημοσύνη.
3: Η πρότασή μας είναι...
0: Αυτός μου λέει από πάνω, ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Παράκληση, αυτό τώρα εδώ υπήρχε μία σύγκρουση και μία σύγκριση της φυσικής νοημοσύνης της κυρίας Βούλτευση, όπως είπε η ίδια, με την τεχνητή νοημοσύνη. Το αφήνεις αυτό να ξεδιπλωθεί. Διψάμε όλοι, ανθρωπότητα, τώρα που καταστρέφεται. Δεν θέλει να έχει ως παρακαταθήκη το δρυμή κατηγορό της Σοφίας Βούλτευση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, κατά του AI. Βούλτευση, Σοφία, κατά AI, γίνεται για αναγραμματισμός με το ΙΑ. Άι. Οπότε αυτό θα γράψει πολύ ωραίο σαν ταμπέλα. Την αφήνει

Νταλάρας, δηλαδή σήμερα κλείνει ο Γιώργος Νταλάρας, έτσι όπως τον βλέπουμε, αυτόν τον έφηβο που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τους βάζει όλους κάτω, κλείνει 77 χρόνια. Έχει φτάσει 77 ετών, να τον χαιρόμαστε, να τα υπερτριπλασιάσει με την ίδια ακμή, φωνάρα, έτσι όπως είναι, δύναμη, πάθος, και το πάθος δεν είναι μόνο στο τραγούδι όπως θα ακούσουμε τώρα, αλλά και στις απόψεις.

0: Λόρκα, Μίκης Θοδωράκης και Γιώργος Νταλάρας από live εμφάνιση, εκτέλεση. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος λαού. Γεια σας.
1: Τι κάνεις μισή ώρα, Μπαγκλάμα, τον ήπιες το καφέ σου?
2: Τον πίνω τώρα.
1: Δεν τελείωσε ακόμα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους κακομύριδες.
2: Όχι, Σιριζέος.
1: Όχι, ρε, δεν είμαι τόσο κακομύρης. Είμαι και με κακομύρης.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
1: Οπότε χθες αποδείχτηκε ότι πήγανε στο Ολυμπιακό Στάδιο 100.000 και 100.000 κακομύριδες πήγανε στη ΣΚΝΕ. Στη μία είχαν τηλεοράσει όλε τα πάτα, όλη την ημέρα. Στο άλλο δεν είπε τίποτα. Αυτοί είμαστε οι κακομύριδες. Είμαστε εμείς που ακούμε Λεωτή, που ακούμε Μίκη και τα λοιπά, και άλλοι ακούνε. Για πες.
2: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, δεν κατάλαβα.
4: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν πνίγει το παράπονο, τι.
4: Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ, κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό.
1: Ναι, κακομύριδες. Όλο γκρίνια είμαστε και φτωχολογιά που βάζει τώρα ο Σπίτροβος.
2: Μιζέρια,
1: και δεν έχουμε να φάμε. Λοιπόν, εγώ προτιμώ αυτούς που λένε την αλήθεια. Και η κυβέρνηση μιλάει με την αλήθεια, εντάξει.
2: Α, τους ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου το πω κι εγώ.
1: Τους αγαπάω πολύ. Mm. Να λένε έτσι την αλήθεια. Εμείς είμαστε οι κακομύριδες και αυτή είναι η ελίτ.
2: Να πας στη Βύση να γίνεις άνθρωπος. Τέλειωνε. Γεια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Προχθέ

0: με χαιρέτησες, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν σε χαιρέτησε πού στη συναυλία?
0: Την παράστασή σου.
1: Και δεν σε είδα ανάμεσα στους 5.000 που κοιτάγαν από κάτω.
2: Ναι, επίτηδες το έκανα.
0: Εμείς οι κακομύριδες, τρεις βραδιές, περάσαμε τέλεια στο φεστιβάλ με όλες και τις ομιλίες και τις συναυλίες. Ό,τι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε, γιατί βάζουν τόσα πολλά πράγματα και είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσουμε και ήμασταν πάνω από 300.000.
1: Να κάνεις καταγγελία στο Κουκουέ που βάζει τόσα πολλά πράγματα.
0: Θα κάνω καταγγελία, εννοείται. Θα πω δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να δούμε όλα τα τέτοια. Ήρθαμε σε σένα, μείναμε πίσω-πίσω. Δεν μπορούσαμε καν να προχωρήσουμε από τον κόσμο. Πήγε συγχαρητήρια και για το τραγούδι. Φοβερό, μπράβο.
1: Ποιο τραγούδι, καλέ, πολλά είχε.
0: Ένα τραγούδι δεν είπες, βρε. Το τέλος.
1: Α, καλά. Ένα είδε.
0: Ένα είδα.
1: Α, πάρα πολύ ήρθε.
0: Όχι, ρε φίλε. Ένα τραγούδι είδα. Άκουσα μάλλον. Όχι.
1: Για να άκουσε ένα τραγούδι σημαίνει ότι ήρθε 5 λεπτά μόνο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Όχι, καλή. Τίποτα 5 λεπτά και εσύ. Πόση ώρα ήμασταν εκεί πέρα. Πάνω από 20 λεπτά ήμασταν εκεί. 25. Τέλος πάντων. Να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην Κλέν και στο Κουκουέ για την άψογη οργάνωση που είχαν εκεί πέρα. Και ήμασταν όλοι χωρίς λιποθυμίες. Δεν πήγαμε εμείς με τους σεμίριδες, ήμασταν με τους κακομύριδες. Και περάσαμε τέλεια. Αύριο στη χωριστή έχει 81 χρόνια από τη σφαγή τη χωριστή από τους Βούλγαρους που σκότωσαν 167 συγχωριανούς μου. Μεταξύ αυτών ήταν ο παππούς μου Ιωάννης Βουτσινάς και ο θείος του συντρόφου μου, ο προτεργάτης του κινήματος των Τριών Ημερών. Ο Τανάσης, ο Δρανόβαλης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το 25 λεπτό που απολαύσαμε με σένα.
1: Ποιο 25 λεπτό, Μαρή, είχε κι άλλο τόσο.
0: Έτσι, μέχρι να έρθουμε εκεί πέρα, πέρασε η ώρα. Τι να καίγουμε, ήταν πιο μπροστά στην ομιλία του Κουτσούπα.
1: Α, ναι, ναι, και εγώ ήμουν καπάκι, σωστό, πού να προλάβει.
0: Μέχρι να έρθουμε από εκεί, πανικό γινόταν. Α, δεν μπορούσα να κατορίσω κιόλα και δεν μπορούσα να κατορίσω. Άστε κι αυτό.
1: Μη με σκά τώρα.
3: Έλα, ακούω αυτή τη ρουβιά να πάρει τη βούλτεψη τώρα.
1: Και τι θα γίνει, και δεν την ακούς.
3: Που λέει για την ενέργεια.
4: Στην Κύπρο δεν την πουλάνε τη βενζίνη, είναι 60. Από εμάς ψωνίζουν.
5: Δεν θέλω να σχολιάσω. Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
4: Γιατί?
5: Έτσι θέλω.
3: Και σκέφτομαι και λέω ηλίδιος εγώ, ένας λαουτζίκος. Λέω ότι έχουμε το λιγνίτι, έχουμε όλα αυτά. Δικό μας, πρωτογενές, καύσιμο. Και πάμε και ανατινάζουμε τον εξκαφέα. Για να μην έχουμε, να μην μπορούμε να βγάλουμε το λιγνίτι. Καύσουμε LSD, ποτέ και τα τι μαλακία.
1: Όχι, δεν λέμε αυτό που έχει πάρει. Ναι, ναι, LNG.
3: Λοιπόν, και ο Ρώσο. Από πάνω μας έδινε πολύ φθηνό αέριο και πετρέλαιο. Τον έχουμε αποκλείσει.
1: Εσένα σε λίγο.
3: Όλη η Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και εμείς με ποιους είμαστε εμείς.
1: Εγώ όχι με σένα πάντως. Τίποτα, κάτι δικά μου.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Ναι, εδώ.
8: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
9: Η επιλογή σου.
8: Όπου κι αν είσαι. Η ώρα είναι 6. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
9: Διάβλος Επικοινωνίας.
8: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
10: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική.
11: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
8: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
10: Διάβλος Κρήτη.
8: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
10: Ακούγεται.
8: Ακούγεστε.
10: Ακούγεστε.
8: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
10: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
8: Καφέ Μέλι.
10: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
8: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
10: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
8: Καφέ Μέλι.
10: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
8: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
12: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Χωρίς δεσμεύσεις. Η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
13: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
16: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
15: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
16: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
17: Ψηρά, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

με μια ευχή να πάνε όλα τέλεια. Ξεκινήσαμε σήμερα με την Νατάσα από Φίλιου. Καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε καθημερινά. Καθημερινά, κάθε φορά που βρισκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, περνάμε πάρα πολύ τέλεια ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε ότι περνάμε. Ελπίζουμε να το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Θα περνάμε πάρα πολύ ωραία και περνάμε πάρα πολύ ωραία με τραγούδια που έχουμε επιλέξει, λόγια, μουσικές και τα ένα και το άλλο και το παράλληλο. Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσει το διώρο ταξιδάκι μας από τώρα και από την Νατάσα από Φίλιου να πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη έτσι για να συνεχίσουμε αυτό το όλα τέλεια. Με άλλο τρόπο, διαφορετικό.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, ένα πρωινό, η Παναγιά μου, το θυμόμαστε όλοι από την ταινία τότε της εποχής της δεκαετίας του 70, μεταμορφώθηκε, ξαναγεννήθηκε εγώ θα έλεγα με τη φωνή της Ιρός Αΐα και με το παίξιμο του Μπομπ Κατσιώτη και... Μπομπ Κατσιώνη, συγγνώμη, είπα λάθος το επίθετο. Λοιπόν, και επανασυστήθηκε εκ νέου και να το που το έχουμε εδώ φρέσκο-φρέσκο να μπορούμε να το μεταδίδουμε. Μάλιστα, δίνει και τους τίτλους μιας νέας τηλεοπτικής σειράς. Πάρα πολλές ξεκινάνε αυτή την εποχή και πάρα πολλές περμιέρες έχουμε και να δούμε τι θα προλάβουμε να δούμε και πόσο από αυτές θα πάνε και καλά. Αυτό δεν έχει σημασία βέβαια. Δεν έχει σημασία αν η σειρά είναι καλή για να πάει καλά. Σημασία έχει να είναι καλή. Πρώτα απ' όλα και μετά θα δείξει. Ο δρόμος θα χαραχθεί ανάλογα με την πορεία και την συνένεση του κοινού. Πάμε να ανάψουμε τα άστρα, να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται εκεί πάνω στον ουρανό και να πάμε στον Γιώργο Καραδήμο και το αστεροσκοπείο του.

θα μπορούσαμε να το πούμε και ένα ημίωρο διασκευών, όχι πολλών βεβαίως, γιατί και αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά επαναπροσδιορίστηκε και με τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα επανασυστήνεται. Το τραγούδι που είχαμε ακούσει με τη φωνή, πρώτη φορά με τη φωνή του αείμνηστου πλέον Μανώλη Λιδάκη, εδώ συστήνεται ξανά, παίρνει μια νέα μορφή, μια νέα ζωή και η Μαριάννα Κατσιμίχα είναι τώρα υπεύθυνη, να πω, είναι στο βάρος της, στο κεφάλι της. Είναι βαρύ το φορτίο να πεις ένα κομμάτι του Μανώλη Λιδάκη, το οποίο είχε κάνει και τόσο μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει να ακούγεται ως έχει. Ωστόσο, εμείς δίνουμε χρόνο και χώρο σε όλα τα τραγούδια που μας έρχονται για να μπορούμε να σας τα συστήνουμε και να τα γνωρίζετε κι εσείς, να δείτε τι κυκλοφορεί, τι δεν κυκλοφορεί, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι θα μπορούσατε να αγαπήσετε και τι όχι, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μιωράκι με την κυρία Μαρία Φαραντούρη και το Δεν Ξεχνώ από το Φαμαγκούστα και μετά θα μας και πάλι μαζί, μόνο ένα μικρό break θα μεσολαβήσει, έτσι ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με τον Μανώλη Μητσιά, τραγούδι που έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και πραγματικά μας κέρδισε όλο το καλοκαίρι. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Ωραίο είναι να θυμάσαι πώς είναι να αγαπάς, αυτό είναι αλήθεια. Και όταν αγαπάς πραγματικά, τότε ανοίγονται και τα μαγικά φτερά και πετάς ακόμα πιο μακριά.

Και αφού πήγαμε μια βόλτα μέχρι το Αμάλφι, την Νάπολη και τα γύρω έτσι παιδινά με τον Νίκο Ψημίτη, λέω να συνεχίσουμε. Λέω να συνεχίσουμε εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το έγραψε ο Σταύρος Σιόλας αυτό που ακούσαμε μόλις και πραγματικά έχει τον τρόπο ο Σταύρος να μας κάνει να αγαπάμε ακόμα περισσότερο, ξέρετε. Μία είναι έτσι... Με είναι αλλιώς, τη μία είναι πιο ρομαντικός, την άλλη είναι πιο έτσι δωρικός, αλλά πάντα έχει μια πολύ πολύ ωραία ουσία. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε ο συνειρμός από τον Σταύρο Σιόλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά τραγουδοποιών και νέων ανθρώπων, νεότερων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν σαφώς επηρεαστεί από τους μεγάλους κλασικούς μας συνθέτες, πόσο μάλλον από τον Μάνο Χατζηδάκη.

0: όχι.
1: Να ήταν η ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φέρω.

ο Γιώργος Καραδήμος μαζί με την Ελεονόρα Ζουανέλη να συμμετέχει σε κέρια σημεία σε ένα τραγούδι που πραγματικά σε συγκινεί. Κάθε φορά που το μεταδίδω, πραγματικά νομίζω ότι συγκινούμε ακόμα περισσότερο. Να κλαις, λέει το τραγούδι, κυκλοφόρησε και στα αγγλικά με τη συμμετοχή του Mark Almond, του μύθου της μουσικής των 80's, και πραγματικά, εντάξει, είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Ο Γιώργος κάνει καταπληκτικά τραγούδια και κάθε φορά το αποδεικνύει και περισσότερο. Πάμε σε κάτι πολύ πολύ κλασικό και αγαπημένο τώρα, από τον Διονύση Σαββόπουλο, όχι όμως τραγουδισμένο από τον Διονύση, αλλά από την Ελένη Βιτάλη, για να ταξιδέψουμε σε μια θάλασσα μικρή.

Με μια θάλασσα μικρή φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης ώρας της εκπομπής με τη φωνή, την βελούδινη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρό break και μετά πάλι εδώ θα είμαστε. Μην φύγει κανείς, γιατί εσείς μας μάθατε πώς αγαπούν και εμείς σας το ανταποδίδουμε.

Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα από την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω, και σε βρίσκω στις καρδιάς

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Ξηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο τρίτο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έκανε την έναρξη με ένα πολύ πολύ ωραίο κομμάτι. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ, ακάθεκτη, το μουσικό μας ταξιδάκι σε αυτό το δίωρο που συνεχίζεται κανονικότατα. Αλλάζουμε ύφος. Πάμε στον Πάνο Μουζουράκη που κατάφερε να κάνει ένα τραγούδι. Κατάφερε, πώς το πάει έτσι. Μια χαρά τραγούδια κάνει ο Πάνος. Αλλά αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και το δηλώνει κιόλας άλλωστε.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

όμορφη ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

Όλα είναι μπροστά. Η Νατάσα Μποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος σε μια συνέβρεση η οποία πραγματικά εξελίχθηκε σε μια καταπληκτική συνεργασία και ένα από τα τραγούδια που νομίζω θα ακούμε για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Είδατε τι κάνει Φολέγανδρος όταν δύο καλλιτέχνες, δύο ερμηνευτές, δύο δημιουργοί, εν πάση περιπτώσει, γιατί περί δημιουργών πρόκειται, συναντιόνται χαλαρά, γεννιόνται και ακόμα πιο όμορφα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το Μανώλη Φάμελο αυτή τη φορά, αλλά σε συνεργασία που έκανε με το Φίβο Δελιβοριά και περιγράφει κάπως γλαφυρά, εγώ θα το έλεγα, την κατάσταση που επικρατεί στα νότια προάστια.

Αχ, αυτή η φράση, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Πόσο βαθιά έχει χαρακτεί μέσα μας. Και ξέρετε, όλοι το έχουμε βιώσει, όλοι το έχουμε νιώσει και όλοι θέλουμε να το εκφράσουμε. Μπορεί κάποιοι από εμάς να μην έχουν το θάρρος ίσως να το τολμήσουν να το πούν στον ή στην σύντροφό τους, αλλά πραγματικά όλοι μας μέσα έχουμε πει: να με αντέχεις, να με προσέχεις. Ο Νίκος Πορτοκάλλογλου το έκανε τραγούδι, εδώ οι αφανείς ήρωες το διασκεύασαν και όπως και να γίνει το λατρεύουμε αυτό το τραγούδι. Εμένα μάλλον νομίζω ότι είναι τοποθετημένο μέσα στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μου. Αλήθεια όμως το λέω αυτό. Πάμε για ένα ακόμα τραγούδι για να κάνουμε το break που απαιτείται για να μπούμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας το 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με τραγούδι του Νίκου Σιόγαλα που διασκευάστηκε από το δίσκο Αλλιώτικες Φωνές και ξέρετε τι έγινε. Η Τζόρτζια το πήρε και το έκανε πραγματικά δικό της. Θα σου φανερωθώ. Το τραγούδι αυτό πραγματικά σε όλα τα live που είχαν συνεργαστεί η Τζόρτζια με τους Μπλε μαζί με τον Νίκο τον Σιόγαλα υπήρχε στις συναυλίες και στις παραστάσεις. Οπότε κάθε φορά το έλεγε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ήρθε και η στιγμή να ηχογραφηθεί και να μας παραδοθεί ως υλικό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα κορίτσι εσωστρεφές τώρα, καμία σχέση με την Τζόρτζια, την Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και μας αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι τόσο τρυφερό και τόσο ανατρεπτικά εσωστρεφές. Ίσως να είναι και αρκετά εξωστρεφές, εγώ θα το έλεγα.

Άλλη μια φράση που είναι βγαλμένη από τη ζωή, εγώ θα έλεγα. Φτάνει ως εδώ η Ντοδίεση. Δηλαδή, Πέννη Ραμαντάνη με την παρέα της το ερμήνευσαν και το έγραψαν κιόλας. Και πραγματικά είναι πολλές φορές στη ζωή μας που έχουμε πει αυτό το φτάνει ως εδώ. Και αν δεν το έχουμε πει, το έχουμε μέσα μας. Και καλό είναι να βγαίνει από μέσα μας, να εξωτερικεύεται για να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα αργότερα που συσσωρεύονται κτλ. Κτλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και κατρακυλάμε. Έτσι, φτάνει ως εδώ. Ήρθε η ώρα της κατρακύλας και αυτό το έκανε τραγούδι ο Ρέσης Ντάντος, διαστόματος της υπέροχης Νεφέλης, της Νεφέλης Φασούλη.

Με τα χέρια μου ανοίγω και το Γιάννη Κότσιρα, φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο, μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ θα είμαστε με πολλά ακόμα περισσότερα τραγούδια και πολλά πολλά ακόμα πράγματα που έχουμε να σας μεταδώσουμε, να γνωρίσετε, να θυμηθείτε κτλ. Κτλ. Από το Λουκά Φωτόπουλο που ήταν 2 ώρες στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, σας αποχαιρετούμε. Εμείς μαζί, λέει ο Λιβαδάς, ότι δεν χάνουμε και κάτι θέλει να μας πει. Και εμείς το ενστερνιζόμαστε και το επικροτούμε κιόλας. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε την επανασύνδεση, που ποτέ δεν χάθηκαν, εν πάση περιπτώσει, του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλεγοπούλου. Από εμάς, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
9: Έχω εκστασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
6: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω, με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος
0: Radio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.

0: Ενημέρωση ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
0: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν.

0: Ζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ακούω

Με μια ευχή να πάνε όλα τέλεια. Ξεκινήσαμε σήμερα με την Νατάσα από Φίλιου. Καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε καθημερινά. Καθημερινά, κάθε φορά που βρισκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, περνάμε πάρα πολύ τέλεια ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε ότι περνάμε. Ελπίζουμε να το επιβεβαιώνετε κι εσείς για τις δύο επόμενες ώρες. Θα είμαστε μαζί, θα περνάμε πάρα πολύ ωραία και περνάμε πάρα πολύ ωραία με τραγούδια που έχουμε επιλέξει, λόγια, μουσικές και τα ένα και το άλλο και το παράλληλο. Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσει το διόρο ταξιδάκι μας από τώρα και από την Νατάσα από Φίλιου να πάμε στο Θοδωρή Βουτσικάκη έτσι για να συνεχίσουμε αυτό το όλα τέλεια. Με άλλο τρόπο, διαφορετικό.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, «Ένα πρωινό, η Παναγιά μου», το θυμόμαστε όλοι από την ταινία τότε της εποχής της δεκαετίας του 70, μεταμορφώθηκε, ξαναγεννήθηκε εγώ θα έλεγα, με τη φωνή της Ρος Αΐα και με το παίξιμο του Μπομπ Κατσιώτη και... Μπομπ Κατσιώνη, συγγνώμη, είπα λάθος το επίθετο. Λοιπόν, και επανασυστήθηκε εκ νέου και να το που το έχουμε εδώ φρέσκο-φρέσκο να μπορούμε να το μεταδίδουμε. Μάλιστα δίνει και τους τίτλους μιας νέας τηλεοπτικής σειράς. Πάρα πολλές ξεκινάνε αυτή την εποχή και πάρα πολλές πρεμιέρες έχουμε και να δούμε τι θα προλάβουμε να δούμε και πόσο από αυτές θα πάνε και καλά. Αυτό δεν έχει σημασία βέβαια. Δεν έχει σημασία αν η σειρά είναι καλή για να πάει καλά. Σημασία έχει να είναι καλή. Πρώτα απ' όλα και μετά θα δείξει. Ο δρόμος θα χαραχθεί ανάλογα με την πορεία και την συνένεση του κοινού. Πάμε να ανάψουμε τα άστρα, να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται εκεί πάνω στον ουρανό και να πάμε στον Γιώργο Καραδήμο και το αστεροσκοπείο του.

θα μπορούσαμε να το πούμε και ένα ημίωρο διασκευών, όχι πολλών βεβαίως, γιατί και αυτό το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά επαναπροσδιορίστηκε και με τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα επανασυστήνεται. Το τραγούδι που είχαμε ακούσει με τη φωνή, πρώτη φορά με τη φωνή του αείμνηστου πλέον Μανώλη Λιδάκη, εδώ συστήνεται ξανά, παίρνει μια νέα μορφή, μια νέα ζωή και η Μαριάννα Κατσιμίχα είναι τώρα υπεύθυνη, να πω, είναι στο βάρος της, στο κεφάλι της. Είναι βαρύ το φορτίο να πεις ένα κομμάτι του Μανώλη Λιδάκη, το οποίο είχε κάνει και τόσο μεγάλη επιτυχία και συνεχίζει να ακούγεται ως έχει. Ωστόσο, εμείς δίνουμε χρόνο και χώρο σε όλα τα τραγούδια που μας έρχονται για να μπορούμε να σας τα συστήνουμε και να τα γνωρίζετε κι εσείς, να δείτε τι κυκλοφορεί, τι δεν κυκλοφορεί, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι θα μπορούσατε να αγαπήσετε και τι όχι, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μιωράκι με την κυρία Μαρία Φαραντούρη και το Δεν Ξεχνώ από το Φαμαγκούστα και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί, μόνο ένα μικρό break θα μεσολαβήσει, έτσι ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με τον Μανώλη Μητσιά, τραγούδι που έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και πραγματικά μας κέρδισε όλο το καλοκαίρι. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Ωραίο είναι να θυμάσαι πώς είναι να αγαπάς, αυτό είναι αλήθεια. Και όταν αγαπάς πραγματικά, τότε ανοίγονται και τα μαγικά φτερά και πετάς ακόμα πιο μακριά.

Και αφού πήγαμε μια βόλτα μέχρι το Αμάλφι, την Νάπολη και τα γύρω έτσι παιδινά με τον Νίκο Ψημίτη, λέω να συνεχίσουμε. Λέω να συνεχίσουμε εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έγραψε ο Σταύρος Σιόλας αυτό που ακούσαμε μόλις και πραγματικά έχει τον τρόπο ο Σταύρος να μας κάνει να αγαπάμε ακόμα περισσότερο, ξέρετε. Μία είναι έτσι... Με είναι αλλιώς, τη μία είναι πιο ρομαντικός, την άλλη είναι πιο έτσι δωρικός, αλλά πάντα έχει μια πολύ πολύ ωραία ουσία. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε ο συνειρμός από τον Σταύρο Σιόλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά τραγουδοποιών και νέων ανθρώπων, νεότερων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν σαφώς επηρεαστεί από τους μεγάλους κλασικούς μας συνθέτες, πόσο μάλλον από τον Μάνο Χατζηδάκη.

0: αρχή.
1: Να ήταν η ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Μας αγγίζουν.
0: Μαζί να φέρουν.

ο Γιώργος Καραδήμος μαζί με την Ελεονόρα Ζουανέλη να συμμετέχει σε κέρια σημεία σε ένα τραγούδι που πραγματικά σε συγκινεί. Κάθε φορά που το μεταδίδω, πραγματικά νομίζω ότι συγκινούμε ακόμα περισσότερο. Να κλαις, λέει το τραγούδι, κυκλοφόρησε και στα αγγλικά με τη συμμετοχή του Mark Almond, του μύθου της μουσικής των 80's, και πραγματικά, εντάξει, είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Ο Γιώργος κάνει καταπληκτικά τραγούδια και κάθε φορά το αποδεικνύει και περισσότερο. Πάμε σε κάτι πολύ πολύ κλασικό και αγαπημένο τώρα, από τον Διονύση Σαββόπουλο, όχι όμως τραγουδισμένο από τον Διονύση, αλλά από την Ελένη Βιτάλη, για να ταξιδέψουμε σε μια θάλασσα μικρή.

Με μια θάλασσα μικρή φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης ώρας της εκπομπής με τη φωνή, την βελούδινη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρό break και μετά πάλι εδώ θα είμαστε. Μην φύγει κανείς, γιατί εσείς μας μάθατε πώς αγαπούν και εμείς σας το ανταποδίδουμε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο τρίτο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ο Μίλτος Πασχαλίδης έκανε την έναρξη με ένα πολύ πολύ ωραίο κομμάτι. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ, ακάθεκτη, το μουσικό μας ταξιδάκι σε αυτό το δίωρο που συνεχίζεται κανονικότατα. Αλλάζουμε ύφος. Πάμε στον Πάνο Μουζουράκη που κατάφερε να κάνει ένα τραγούδι. Κατάφερε, πώς το πάει έτσι. Μια χαρά τραγούδια κάνει ο Πάνος. Αλλά αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και το δηλώνει κιόλας άλλωστε.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

Όλα είναι μπροστά. Η Νατάσα Μποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος σε μια συνέβρεση η οποία πραγματικά εξελίχθηκε σε μια καταπληκτική συνεργασία και ένα από τα τραγούδια που νομίζω ότι θα ακούμε για πάρα πολλά χρόνια. Είδατε τι κάνει Φολέγανδρος όταν δύο ερκαλλιτέχνες, δύο ερμηνευτές, δύο δημιουργοί, εν πάση περιπτώσει, γιατί περί δημιουργών πρόκειται, συναντιόνται χαλαρά, γεννιόνται και ακόμα πιο όμορφα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το Μανώλη Φάμελο αυτή τη φορά, αλλά σε συνεργασία που έκανε με το Φίβο Δελιβοριά και περιγράφει κάπως γλαφυρά, εγώ θα το έλεγα, την κατάσταση που επικρατεί στα νότια προάστια.

0: Αχ, αυτή η φράση, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Πόσο βαθιά έχει χαρακτεί μέσα μας και ξέρετε, όλοι το έχουμε βιώσει, όλοι το έχουμε νιώσει και όλοι θέλουμε να το εκφράσουμε. Μπορεί κάποιοι από εμάς να μην έχουν το θάρρος ίσως να το τολμήσουν να το πούν στον ή στην σύντροφό τους, αλλά πραγματικά όλοι μας μέσα έχουμε πει να με αντέχεις, να με προσέχεις. Ο Νίκος Πορτοκάλλογλου το έκανε τραγούδι, εδώ οι αφανείς ήρωες το διασκεύασαν και όπως και να γίνει το λατρεύουμε αυτό το τραγούδι. Εμένα μάλλον νομίζω ότι είναι τοποθετημένο μέσα στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μου. Αλήθεια όμως το λέω αυτό. Πάμε για ένα ακόμα τραγούδι για να κάνουμε το break που απαιτείται για να μπούμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι, μεσημέρι, προς απόγευμα. Έχω μείνει μόνος και κοιτάζω το κενό. Κιλά

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Ένα περδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
2: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με τραγούδι του Νίκου Σιόγαλα που διασκευάστηκε από το δίσκο Αλλιώτικες Φωνές και ξέρετε τι έγινε. Η Τζόρτζια το πήρε και το έκανε πραγματικά δικό της. Θα σου φανερωθώ. Το τραγούδι αυτό πραγματικά σε όλα τα live που είχαν συνεργαστεί η Τζόρτζια με τους Μπλε μαζί με τον Νίκο το Σιόγαλα υπήρχε στις συναυλίες και στις παραστάσεις. Οπότε κάθε φορά το έλεγε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ήρθε και η στιγμή να ηχογραφηθεί και να μας παραδοθεί ως υλικό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα κορίτσι εσωστρεφές τώρα, καμία σχέση με την Τζόρτζια, την Ελεονόρα Μανώνα και το τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και μας αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι τόσο τρυφερό και τόσο ανατρεπτικά εσωστρεφές. Ίσως να είναι και αρκετά εξωστρεφές, εγώ θα το έλεγα.

Άλλη μια φράση που είναι βγαλμένη από τη ζωή, εγώ θα έλεγα. Φτάνει ως εδώ η ντοδίεση. Δηλαδή, παίρνει η Ραμαντάνη με την παρέα τη, το ερμήνευσαν και το έγραψαν κιόλας. Και πραγματικά είναι πολλές φορές στη ζωή μας που έχουμε πει αυτό το φτάνει ως εδώ. Και αν δεν το έχουμε πει, το έχουμε μέσα μας. Και καλό είναι να βγαίνει από μέσα μας, να εξωτερικεύεται για να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα αργότερα που συσσωρεύονται κτλ. Κτλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και κατρακυλάμε. Έτσι, φτάνει ως εδώ. Ήρθε η ώρα της κατρακύλας και αυτό το έκανε τραγούδι ο Ρέσις Ντάντος, διαστόματος της υπέροχης Νεφέλης, της Νεφέλης Φασούλη.

Με τα χέρια μου ανοίγω και το Γιάννη Κότσιρα, φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο, μην ανησυχείτε καθόλου, εδώ θα είμαστε με πολλά ακόμα περισσότερα τραγούδια και πολλά πολλά ακόμα πράγματα που έχουμε να σας μεταδώσουμε, να γνωρίσετε, να θυμηθείτε κτλ. Κτλ. Από το Λουκά Φωτόπουλο που ήταν 2 ώρες στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, σας αποχαιρετούμε. Εμείς μαζί, λέει ο Λιβαδάς, ότι δεν χάνουμε και κάτι θέλει να μας πει. Και εμείς το ενστερνιζόμαστε και το επικροτούμε κιόλας. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε την επανασύνδεση, που ποτέ δεν χάθηκαν, εν πάση περιπτώσει, του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλεγοπούλου. Από εμάς, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Energy Vibes. Τώρα.
9: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Κυρίες και κύριοι, ο Σεπτέμβρης σήμερα μαζεύει τα πράγματα του. Είναι Τετάρτη 30 του μήνα και κάπου εδώ του λέμε ένα ευγενικό ευχαριστούμε, περάσαμε υπέροχα, αλλά μας κούρασες λίγο. Ένας μήνας που μας ξαναέβαλε σε δουλειές, σχολεία, ξέρω πώς ακούγεται αυτό, προγράμματα, ξυπνητήρια και στο αιώνιο δίλημα της εποχής. Κοντομάνικο το μεσημέρι, ζακετούλα το βράδυ και το πρωί, ό,τι αποφασίσει ο καιρός. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα αγαπημένα Energy Vibes για τις επόμενες 2 ώρες. Ξέρεις, κάνουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη να φύγει όπως

τις πρέπει. Με μεγάλες επιτυχίες, αλμανάκα, απίθανες ιστορίες, γκάλοπ, ζώδια, ταξιδάκια, περίεργες πληροφορίες και όλα όσα μπορούν να κάνουν μια Τετάρτη να ξεχάσει ότι είναι Τετάρτη. Καφές έτοιμος πάντα, απαραίτητο στο χέρι, ένταση στο ραδιόφωνο και τη ζακέτα κάπου παραδίπλα. Μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά έτσι ξεκινάνε όλες οι οικογενειακές ελληνικές προφητείες. Είμαστε εδώ, αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη, κρατάμε τα vibes και πατάμε play. Energy vibes.

Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε όλους τους στρατόνικους. Στρατονίκες, στρατόνικους και φυσικά στους πιο απλούς στράτους και στρατίδες. Να τους χαιρόμαστε, να σας χαίρονται, γιατί το όνομα αυτό έχει πραγματικά μεγάλη βαρύτητα. Από το στρατός ξεκινάει, οπότε όποιος το κουβαλάει σίγουρα έχει και δώσει στρατηγικής. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955 όμως, ο James Dean, το απόλυτο σύμβολο της νεανικής επανάστασης, σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα στα 24 του χρόνια. Είχε ήδη αφήσει το στίγμα του με ταινίες όπως το «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και ο θάνατος του τον έκανε θρύλο της χαμένης νιώτης. Σαν και σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 1993, ο Ράμπιν και ο Αραφάτ υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον τη Συμφωνία του Όσλο, ανοίγοντας τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ένας δρόμος που όπως βλέπουμε και σήμερα, μάλλον δεν στρώθηκε ποτέ. Και για να αλλάξουμε το ολοκλήμα, το 1982 η Μαντόνα κυκλοφορεί το πρώτο της σίγγλ, το Everybody. Ένα τραγούδι που έμοιαζε τότε μικρό βήμα, αλλά τελικά ήταν το ξεκίνημα μιας τεράστιας καριέρας που έκανε την ίδια την pop να φοράει κορσέδες με κόνους και να κατακτά τον

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στην ενότητα του Ήξερες Ότι. Εδώ η γνώση αποκαλύπτεται με τρόπο που πραγματικά θα σε καθυλώσει. Σήμερα απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και βαθιά ναυάγια του κόσμου? Στο Αιγαίο, που λες, έχει εντυπωστεί το ατμόπλοιο Μπουρτιγκάλα σε βάθος σχεδόν 5.000 μέτρων κοντά στην Γκαία, ένα πλοίο που βυθίστηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο πιο δίπλα, το επιφατηγό Britannic, αδελφό πλοίο του Τιτανικού, αναπαύεται από το 1916 και αυτό στον βυθό της Γκαίας σε βάθος περίπου 120 μέτρων. Θεωρείται το μεγαλύτερο ναυάγιο στον κόσμο που μπορείς να συναντήσεις στο ελληνικό πέλαγος και σίγουρα ένα από τα πιο θρυλικά. Αλλά και η Κρήτη έχει να δείξει τα δικά της μυστικά. Το βρετανικό υποβρύχιο Perseus βρέθηκε στην Σούδα σε βάθος πάνω από 50 μέτρα, με το εσωτερικό του να μοιάζει μια παγωμένη χρονοκάψουλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαζί με δεκάδες άλλα αρχαία εμπορικά πλοία γεμάτα αμφορείς που έχουν ανακαλυφθεί στο Αιγαίο και το Ιόνιο, όλα αυτά τα ναυάγια αποτελούν υποβρύχια μουσεία που διηγούνται ιστορίες αιώνων. Οπότε, την επόμενη φορά που θα χαζεύεις το γαλάζιο, θυμίσου ότι εκεί κάτω από τα κύματα κρύβεται μια άλλη Ελλάδα, μυστηριώδης, σκοτεινή αλλά και απίστευτα συναρπαστική. Energy vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
6: Στη Μινεσότα σε πάω τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μια 35χρονη συνελήφθη για κλοπή και κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει viral. Όχι όμως για την κλοπή, αλλά γιατί στη φωτογραφία της σύλληψης μοιάζει απίστευτα με την Τζένιφερ Λόπες. Πραγματικά, αν το έχετε δει στο διαδίκτυο, θα συμφωνείτε μαζί μου. Και προσέξτε τι κατηγορείται ότι έκλεψε. Δύο συσκευασίες με μπαταρίες για ηλεκτρικά εργαλεία αξίας περίπου $580. Δηλαδή πήγε για μπαταρίες και τελικά φορτίστηκε ολόκληρο το ίντερνετ. Μόλις κυκλοφόρησε η φωτογραφία της, τα social media άρχισαν. Μισό λεπτό, η J-Lo είναι αυτή. Άλλοι μίλησαν για glitch στο Matrix, άλλοι ζήτησαν test DNA και φυσικά το Jenny from the block έγινε Jenny from the D block. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα, αλλά η φωτογραφία είχε ήδη κάνει καριέρα. Και κάπως έτσι αποδεικνύεται ότι μπορεί να μην γίνεις ποτέ διάσημος για τον λόγο που ονειρευόσουν, αλλά αν μοιάζεις με την Jennifer Lopez, φρόντισε τουλάχιστον όταν σε φωτογραφίζουν να μην κρατάς μπαταρίες.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να σκάσεις χαμογελάκι. Που λες, ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά κουρασμένος. Πετάει τα βαβούτσια, κάθεται στην πολυθρόνα, ανοίγει την τηλεόραση, παίρνει το τηλεκοντρόλ στα χέρια του και λέει στη γυναίκα του: «Αγάπη μου, πιάσε μια μπύρα πριν να αρχίσει». Εκείνη του φέρνει μια μπύρα και 10 λεπτά αργότερα αυτός λέει και πάλι: «Μπορώ, πιάσε και μια μπύρα πριν να αρχίσει». Η γυναίκα του φέρνει και άλλη μια μπύρα. Μερικά λεπτά αργότερα ο άντρας της λέει να φέρει άλλη μια μπύρα. Η γυναίκα τότε του λέει: «Δεν νομίζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα? Δεν είναι ούτε μισή ώρα που γύρισες και ήπιες 2 μπύρες και δεν έβγαλες τα σκουπίδια, δεν άλλαξες τη λάμπα στην κουζίνα, το γκαράζ είναι άνω κάτω. Πότε θα τα κάνεις όλα αυτά?» Ο άντρας τότε μουρμουρίζει και λέει: «Τώρα αρχίζει». Energy vibes. Energy vibes.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα μετάφρασης. Μια μέρα αφιερωμένη στην τέχνη της μετάφρασης και στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο μας πιο προσβάσιμο. Η μετάφραση δεν είναι απλώς μια διαδικασία μεταφοράς λέξεων από τη μία γλώσσα στην άλλη. Είναι μια γέφυρα που ενώνει πολιτισμούς, ιδέες και ανθρώπους. Χωρίς αυτήν, οι εμπειρίες και οι γνώσεις από διαφορετικούς λαούς θα παρέμεναν απλά κλεισμένες σε γλωσσικές φυλακές. Φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς μετάφραση. Τα αγαπημένα σας βιβλία θα ήταν αδιάβαστα, οι ταινίες θα έμεναν χωρίς υπότιτλους και οι διεθνείς συνομιλίες θα έμοιαζαν με παιχνίδι χάσου και βρες. Οι μεταφραστές λοιπόν είναι οι αόρατοι ήρωες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σοφία των άλλων και να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες. Αυτή η σημερινή γιορτή μας θυμίζει ότι η γλώσσα μπορεί να είναι μια δύναμη που ενώνει, ενθαρρύνει τη συνεργασία και προάγει την ειρήνη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ημέρα για να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς όλους τους μεταφραστές, τους πολύγλωσσους και όλους όσους εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία και η κατανόηση παραμένουν στο προσκήνιο. Και την επόμενη φορά που θα απολαύσετε ένα ξένο βιβλίο ή μια ταινία, θυμηθείτε τους υπερήρωες που έκαναν την εμπειρία σας δυνατή. Εννοείται, ευχαριστούμε μεταφραστές και μεταφράστριες. Energy Vibes.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
9: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
11: Η ζωδιακή μας ενημέρωση μόλις έφτασε. Η τρέχουσα περίοδος προσφέρει στα ζώδια μια μοναδική ευκαιρία για να αναθεωρήσεις και να πάρεις νέες αποφάσεις τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Αν και φαίνονται όλα τακτοποιημένα στη ζωή σου, η πραγματικότητα μπορεί να είναι όμως διαφορετική. Αυτή είναι η στιγμή για σοβαρή σκέψη και για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Διότι πραγματικά οι αλλαγές, αν και τρομακτικές, είναι αναγκαίες. Λέων. Ο Λέων λοιπόν πρέπει να επανεξετάσει τις προτεραιότητες του και να ανακαλύψει αν αυτές τον ωφελούν ή τον πνίγουν. Καλό είναι να στραφεί προς τον εαυτό του και να αναδιαμορφώσει το πλάνο της ζωής του ώστε να βρει την ευτυχία. Παρθένος. Ο Παρθένος με τη σκληρή του δουλειά και την αναζήτηση της τελειότητας συχνά μπλοκάρεται. Ίσως ήρθε λοιπόν η ώρα να βάλει στην προτεραιότητα τις δικές του ανάγκες και να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσε πραγματικά χαρούμενος. Τέλος, Σκορπιός. Οι επόμενες εβδομάδες για σας προσκαλούν τον Σκορπιό να επανεξετάσει τον εαυτό του όσο και τις αξίες του. Η καθημερινότητα μπορεί να τον έχει απορροφήσει, αλλά είναι καιρό.